0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: πρωινό Τετάρτης και χάει ακόμα μία φορά. Δεν κάνει νύστα. Επανάληψη μήτυρ πάσης μαθήσεως. Δεν κάνει μίστα ρε. Δεν είσαι άσχημη. Απ' τη μέση και πάνω το πιστεύω. Απ' τη μέση και κάτω κάποιος έχει μαρτυρήσει. Γαμώτο.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε.
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που χωρίς να κάνει νύστα θα παίξει το χαλί. Το χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί. 3, 2, 1 Go, go, go, go. Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός. Δεν κάνει νύστα. Και έτσι λοιπόν, χωρίς να το καταλάβουμε καλά-καλά, τάκ! Α, όχι αυτό. Χωρίς να το καταλάβουμε καλά-καλά, βρισκόμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Έλα μωρή αρρώστια Τετάρτη. Δεξιά πίσω και πάμε για το παλαβό ρεπρίζ. Ναι. Νεκρά φανάρι του χρόνου θα φτάσετε. Η Τετάρτη, η οποία έχει έρθει μέσα στη μούρη μας ξάφνου, καλό είναι αυτό σαν νέο, γιατί έπεται της Τρίτης. Είπαμε Τρίτη. Πού σου μωρί. Αλλά εντάξει, είχαμε Άγιο και έφυγε αυτό το πράγμα με το. Τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Ενώ η Τετάρτη, εντάξει, είναι λίγο καλύτερη. Είμαστε με το ένα πόδι στην αρχή της εβδομάδας, με το άλλο πόδι στο τέλος της εβδομάδας. Γενικά είμαστε πάνω στο παλαβό σπαγκάτο από τότε που βλέπαμε τον Βαντάμ, τον Ζαν, τον Κλοντ. Αυτούς τους τέσσερις τέλος πάντων. Να κοπανάνε τα χλαχλαχλούχλα τους, να πούμε κάθε φορά στο έδαφος. Δεν πονούσε ο Ζαν Κλοντ. Και τον είδαμε μετά να κάνει το σπαγκάτο στα Βόλβο και αυτά να πηγαίνουν προς τα πίσω. Δεν του κρυώνουνε του Ζαν Κλοντ. Τι γενετικό πράγμα είναι αυτό, τι παράξενο πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, ας φύγουμε λίγο από τα χλαχλαχλούχλα του Ζαν Κλοντ. Είναι 150 χρόνων ο άνθρωπος, λογικά του έχουν φτάσει στο γόνατο. Για τις βερμούδες εννοούμε, τις χαλαρές που φοράει για να κάνει το σπαγκάτο. Και ας βρεθούμε όλοι μαζί. Έλα να σας καλημερίσουμε. Έλα με τη φιλόξενη διάθεση. Έλα και σένα. Έλα και... Καμιά γυναίκα υπάρχει, θα γιομίσουμε τρίχες. Έλα και το... Αχ, να, τι επιτέλους. Καλώς την αξίριστη. Τι θα γίνει. Σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Είμαστε στην Τετάρτη. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Αυτό το μέση το έχουμε ξαναπεί. Εκτός από κοντοστούπι Αργεντίνο που δεν πέφτει με τίποτα. Δηλαδή και εμείς κοντοστούπι τον έχουμε. Εδώ πέρα στα χαρτάκια που μαζεύουμε τις πανίνι. Γιατί πέφτει που και που. Υπάρχει μια αδικία, αλλά τέλος πάντων, εκτός από αυτό, είναι σηματοδοτή η μέση, να πούμε, κάποιες εκφράσεις που δεν μας αρέσουν και πάρα πολύ. Όπως, να, μωρό μου, αυτό το φόρεμα μου κάνει ωραία μέση. Και μέχρι να σας το πει, δεν ξέρατε ποιο είναι το πάνω και ποιο είναι το κάτω. Μωρό μου, να βρούμε μια μέση λύση. Δηλαδή, να, εσύ θες να κάνουμε το σεξ, εγώ δεν θέλω να κάνουμε το σεξ, να βρούμε μια μέση λύση. Να, πάρε την καινούρια οθόνη σου για να μπαίνεις στο U-Port. Δηλαδή υπάρχουν οι λύσεις. Το θέμα είναι να τις βρίσκουμε εμείς. Μία άλλη μέση λύση που μπορούμε να βρούμε είναι αν θέλετε να κανονίσετε να πάτε διακοπές. Εκείνος θέλει να πάτε μαζί στο βουνό, παρατήσει κάπου που δεν θα σας ξαναβρει κανένας. Εσείς θέλετε να πάτε στη θάλασσα για τα μακροβούτια σας, να δείτε και αν φέτος θα βουλιάξετε ή όχι, καθώς κάτι τάνκερ που περνάνε πιο μέσα, να πούμε, ουσιαστικά είναι σαν να σας ηρωνεύονται, είναι και η άνοση και τελικά θα πάτε να δείτε αν επιπλέεται. Εσείς μέσα και αυτός σαν το φελό απ' έξω. Αυτό το παράξενο που φοράτε στα πιτσιρίκια φελούς, τι φάστη. Πάρε και τους βάζουν κάτι ζωνάρια με φελούς. Κάτι φυσικιοθήκες χιαστεί εδώ πέρα. Αυτά εντωμεταξύ δεν βουλιάζουν με την καμία. Θέλουν να πάνε μέσα ο Γιωργάκης Έχει φάει και τα κεφτεδάκια του, 800 κεφτεδάκια. Είναι πρόβλημα αυτό, γιατί έχουμε και γνωστούς. Λέει ότι κάθε... αν φάτε χρειάζονται τουλάχιστον 2 με 3 ώρες για να μπείτε στη θάλασσα, δεν κάνει. Και έχω πολλούς γνωστούς που έχουν να μπουν στη θάλασσα, να πούμε, μια δεκαετία χρόνια. Δηλαδή είναι λίγο προβληματικό. Αλλά αυτό, παιδιά, που βγαίνουν τα πιτσιρίκια ζωσμένα με φυσεκλή και αποφελούς. Δηλαδή πόσο πιο ηρωνία να πούμε για τον μπαμπά. Τον μπαμπά, τέλος πάντων, τον κύριο που έχει πάρει εκεί πέρα το αυνανιστήρι για την ομπρέλα. Δεν την μπορώ αυτή η εικόνα η καλοκαιρινή. Εν τω μεταξύ, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία στα αυνανιστήρια, είναι εκείνα εκεί τα πραγματάκια που κάνουν τακα τακα τακα τακα τακα για να κάνει την τρύπα στην άμμο και να βάλετε από πάνω την ομπρέλα. Παιδιά, κοιτάξτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε κάποια παραλία, κοιτάξτε τη μούρη του χειριστή αυνανιστηρίου. Αυτό τώρα θα μπορούσε να είναι και επαγγελματική αποκατάσταση. Δηλαδή, νομίζω ότι σε τράπεζες σπέρματος κάτι θα γινότανε. Έχω μάθει επίσης ότι, ένα-ένα να τα λέμε, πρέπει να κοιτάξετε τη μούρη του. Μιλάμε για, είναι κάτι μεταξύ ειδονής και απελπισίας. Και κοιτάξτε πώς τον κοιτάει η άλλη από πάνω επικριτικά. Τι θα γίνει, τι θα γίνει. Η καλή δουλειά αργεί να γίνει. Τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα. Και έρχονται και κάτι άλλο από δίπλα. Άσε να σου δείξω εγώ πώς γίνεται, δηλαδή. Είναι λίγο παράξενο. Σας έλεγα για τις τράπεζες σπέρματος, έχω μάθει ότι η κάθε κατάθεση τελικά δεν είναι τζάμπα. Δεν πας έτσι ο καθένας με τη μαλακή, τη δικιά του. Παίρνεις λεφτά. Και αναρωτιόμουν χθες, να πούμε, δηλαδή, κοίταγα κάτι πλακάκια και με έπιασε, βγήκε από μέσα μου ο Μπερμπάντης Ρεμπέτης. Τους έλεγα, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, μου έχεις φάει την περιουσία. Έχω αφήσει, να πούμε, πάνω σε τείχους, σε πατώματα, κανά δυο χαμένα, ολόκληρες περιουσίες, γαμώ το. Το στερνί μου γνώση να είχα πρώτα στο μεγαλείο του. Τέλος πάντων, ας σας υποδεχτούμε εδώ πέρα, λοιπόν, αφού σας φιλήσαμε προηγουμένως. Χαμού, ήρθε και ο Μανούσος. Πρωινό Τετάρτη, λοιπόν, και εσείς είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εμείς είμαστε εδώ πίσω από το μικρόφωνο, γιατί απάνω στο μικρόφωνο δεν θα μιλούσα, δεξιά και αριστερά δεν θα ακουγότανε. Έχω εδώ πέρα τον καταπληκτικό φραπέ γλυκό μεγάλα με γεύση φουντούκι. Έχω καπνίσει κιόλας, είμαι πιο dangerous από ποτέ. Είμαι μια ορολογιακή βόμβα, όταν μας τελειώσουν τα καύσιμα ή όταν ακριβήνουν πάρα πολύ, τότε, παιδιά, τι θα πετάμε, να πούμε, στους οχτροί όταν έρθουν εμείς που θα είμαστε οι πολιτοφυλακοί. Η λύση είναι μία. Oh shit! Για να δούμε, θα φυτρώσουν ή θα μας κατακτήσουν. Είμαστε πανέτοιμοι για όλα τα πραγματάκια. Να σας πω ότι σήμερα είχα ακόμα μια φορά τη δυσκολία να σηκωθώ, αλλά είπα, θα κάνω κάτι αντρικό. Σκέφτηκα να σηκωθώ απάνω και να πάρω, να πούμε, 5-6 Φιλανδές και να τους πω, ελάτε να σας ξεγκαγκανιάσω, να πούμε, πρωί-πρωί, έτσι για την προπόνηση. Μετά σκέφτηκα να σηκωθώ απάνω, να βγω στον δρόμο, να μας σαπίσω καμιά δεκαπενταριά στο ξύλο, ξέρετε, αυτά τα αντρικά. Μετά σκέφτηκα να πάρω ένα προϊόν για συν 45%, να πούμε, τριχοβία στο στήθος, από την οποία το 75% δεν είναι δικιά σας. Τέλος πάντων, λέω, ούτε και αυτό. Και πετάγω μα πάνω, βγαίνει ο προκρούστης από μέσα μου, την κάρω μία τεστοστερόνη. Έχει και κανένα χουζουράκι. Χουζούρε πια, ρε. Έκανα αυτό το νιανιανιά που τρίβει το πατουσίνι με το άλλο πατουσίνι, που αντρικά χασμουριέσαι τεντώνοντας τα χέρια σου πίσω από το κεφάλι. Οι μασχάλες να αναδύουν πρωινό Τετάρτης. Εγώ να νομίζω ότι έχω ψοφήσει ήδη από τη Δευτέρα. Αγιανιανιανιά, χουζούρεμα. Αντρικά τώρα, όχι τίποτα ιδίες, να πούμε. Ξερνούσα σαν ψεκαστικό μπέκ στον αχλαδόκαμπο. Τεστοστερόν υπεραδόθε. Και αφού έκανα το ένα πατουσίνι κάτω από το άλλο πατουσίνι και αυτογαργαλήθηκα, το οποίο σε σύντμηση μου διαβάζεται καλύτερα, το έχω κάνει και πολλές φορές, αλλά τέλος πάντων, λέω, δεν μπαίνεις να δεις τι σημαίνει αυτό, να πούμε, για το χαρακτήρα σου. Γιατί οτιδήποτε κάνουμε πλέον, κάτι σημαίνει για το χαρακτήρα μας. Μήπως είναι καρα red flag μήπως είναι τοξικό, μήπως είναι νέφος, αφού είχα και ανοιχτά τα παράθυρα, δηλαδή δεν κινδύνευα. Τι. Και μπαίνω λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα στην Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια της Γνώσης, στο Google, και το λέει εδώ, το πρωινό χουζούρεμα δείχνει ότι είστε ένα δημιουργικό, αντισυμβατικό και συναισθηματικά ευαίσθητο άνθρωπο. Α, κάχου, εγώ είμαι. Με το που έτριψα το ένα πατουσίνι πάνω στο άλλο, μου φύγει η διάθεση να σαπίσω όλο τον κόσμο στο ξύλο. Και ξαφνικά σας αγαπούσα. Όχι εσάς τους άντρες, αλλά εσάς τις γυναίκες. Δεν έχουμε κριτήριο. We are men, we are easy. Πέφτουμε χαμηλά, δεν έχουμε αξιοπρέπεια. Είμαι ευαισθητούνης. Είχα συγκαεί μια φορά στον αριστερό προσαγωγό. Έχω και φωτογραφίες, τέτοιο πράγμα δεν το είχα ξαναδεί. Καταρρύπτοντας, λέει, τον μύθο που συνδέει αυτή τη συνήθεια με την τεμπελιά. Εγώ τεμπέλης. Που μου ήρθε και μια φαγούρα πάνω στο έξεμα που είχα βγάλει από τότε που συγκάηκα. Αλλά λέω, δεν πειράζει, το ξύνεις Παρασκευή για να το έχεις έτοιμο για Σαββατοκύριακο. Κομμάτι. Η ψυχολογία και οι σύγχρονες έρευνες γύρω από τους χρονότυπους που είναι το βιολογικό μας ρολόι. Πρέπει να του βάλω ένα σνούζ αυτού. Αποκαλύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, λέει, για την προσωπικότητα όσων αρνούνται να αποχωριστούν αμέσως στο πάπλωμα. Ποιο πάπλωμα, ρε καραγκιόζη, να πούμε. Γιατί έχουμε σκάσει, έχει δρώσει το ποπουλίνι μας. Διατρέχουμε κίνδυνο να ξαναπάθω σύγκαμα στον αριστερό προσαγκόγκο που πάει και το μεταδίδει. Είναι μεταδοτικό το σύγκαμα. Μόλις συγκαεί ο προσαγκόγκο, πάει ο αριστερός ο αγκόγκο. Και το κοπανάει συνέχεια. Κοίτα τι σου κάνω. Κοίτα τι σου κάνω. Κοίτα τι σου κάνω. Δηλαδή, εμείς οι άντρες ανατομικά έχουμε τεράστια προβλήματα. Αλλά γενικότερα, να ξέρετε, με το που έτριψα το ένα πατουσίνι κάτω από το άλλο πατουσίνι, αυτομάτως πιστοποίησα ότι έχω υψηλή δημιουργικότητα και φία. Πολύ υψηλή. Ένα 90 ενικάρια, να πούμε. Στέκω μόρθιος και μου έρχεται. Έχω εξωστρέφεια και κοινωνικότητα. Είμαι ανοιχτός σε νέες εμπειρίες. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Έχω βάλει το πάπλωμα. Τώρα θα το βάλω. Και είμαι λιγότερο δομημένη. Είναι σίγουρα δομή. Μπας και είναι κανένα μυστήριο, τίποτα βαφτίσια, τίποτα γάμι. Είναι άλλο το βαφτισασμένη και άλλο το συναισθηματική ανάγκη για ασφάλεια. Αυτό, παιδιά, το έχω. Πολλές φορές ξυπνάω το πρωί αχάραγα και ζητάω λίγη ασφάλεια. Πηγαίνω, χαϊδεύω το ρελέ, πιπηλάω το άλλο, να πούμε, το δωδεκάρι του θερμοσύφωνα, δηλαδή. Και αναζητάω λίγη θαλπορή. Με το παπλωματάκι στον ποπό, να πούμε, και το έξεμα τώρα στον αριστερό προσαγκόγκο και τον αριστερό αγκόγκο να θέλει να πιέσει το έξεμα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά σημαίνει το πρωινό χουζούρεμα για μένα. Και τώρα που τα μάθατε, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 15 Ιουλίου επιτέλους είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Είμαστε πιο κοντά στο να πιάσει το κρύο των Χριστουγέννων. Καλοκαιράκιδες, πονάτε, ε! Σας αρέσει που θα τελειώσει το καλοκαίρι, δεν θα έχετε πάει και διακοπές και θα έχει δρώσει λίγο παραπάνω το ποπουλίνι σας, ε! Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 15 εβδόμου που έχει βρεθεί κάνοντας το χαρακτηριστικό πορνό ήχο μέσα στη μούρη μας. Πατάω το 3, πατάω και το 13. Εν τω μεταξύ σας θυμίζω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Λοιπόν, για να δούμε τι γλυκάκια έχουμε σήμερα. Λοιπόν, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Έλα μωρή αρρώστια. Μ' ακούς? Ρε Βλαδίμηρε, ακούς? Ρε γαμώ, το έχει πάει εκεί από τη λάθος μεριά της ιστορίας και δεν έχει μπάρες. Έχει μέλλον βέβαια, αλλά ο γαμώτο. Η Βλαδιμίρα. Έλα μωρή αρρώστια, Βλαδιμίρα. Η Ιουλίτα. Τι είναι αυτό? Τι είναι το Ιουλίτα? Αυτό δεν σας κάνει λίγο Ιουλιέτα σε καραμέλα? Και γιορτάζει και ο Κύρικος. Τι είναι αυτά? Βάλε ένα Γιώργο, ρε. Βάλε ένα Δημήτρη. Βάλε κάτι να με πει. Πού να τη βρίσκω τώρα την Ιουλίτα? Επίσης είναι η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Μην ξεχνάμε όλες τις μεγάλες τις αλήθειες. Όσο πιο μεγάλος είναι ο τίτλος της, της παγκόσμιας ημέρας, τόσο λίγο πιο προβληματικός είναι. Είναι η παγκόσμια ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Μεγάλες αλήθειες, αυτό το μάθαμε αρχικά από ένα παράξενο ανώνυμο mail που ήρθε και έλεγε για την κλιματική κρίση ότι φταίτε εσείς οι πλεμπέοι να παίρνετε το τσικουεντσέτο. Να σας το πούμε και αυτό, πάτε και παίρνετε το τσικουεντσέτο να μου επουκέει το 900 και οι μαζούτ, ξέρω εγώ, πεθαμένους δεινόσαυρους και τέτοια. Και γιωμίζετε την τρύπα πιανού του όζοντος. Αυτός να μου έρχει κάτι, τι επώνυμο είναι αυτό, είναι και λάθος η κλίση που έχει πάθει αυτός ο τρύπας όζοντος, δηλαδή. Και από τη Λευκοσία θα είναι το παλικάρι, προφανώς λόγω ονοματολογίας, αλλά τέλος πάντων. Και την ώρα που είσαστε εσείς και γκαζώνετε με το τσικουεντσέτο, να πούμε, στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την άλλη πέφτουν καμιά 800 βόμβες σε 15 λεπτά και χαλάει το κλίμα. Έλα, μην είστε σιχάματα. Γι' αυτό και εμείς οι Ευρωπαίοι δεν είναι λίγο και αυτό λίγο οξύμορο, να πούμε. Εύρος δεν υπάρχει. Άμα το δείτε και ξεβρακωθούμε και ξεβρακωθούν και τίποτα από το Κογκό, να πούμε, και τα λοιπά, ξεφτυλιστούμε δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε αποφασίσει να σώσουμε τον πλανήτη. Εμείς είμαστε συνολικά 350 εκατομμύρια. Από αυτούς οι 200 εκατομμύρια είναι γέροι συνταξιούχοι, δεν βλέπουν, δεν κατουράνε πέρα δόθε και τέτοια. Άρα μένουν 150 εκατομμύρια, εκ των οποίων θα έχει και ανήλικους. Να βάλουμε 100 εκατομμύρια, μάλιστα. Από αυτά τα 100 εκατομμύρια, πες και 20, να πούμε, να μην οδηγούν, να είναι με τα ξύλινα ποδήλατα, με τα πατίνια, με κάτι τέτοια πράγματα, να πούμε. Άρα μείναμε 80 εκατομμύρια και εμείς οι 80 εκατομμύρια θα σώσουμε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, παίρνοντας ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία έρχεται το ρεύμα από τους Klingons. Έχουμε τον καινούριο αγωγό και έτσι δεν καίμε, ας πούμε, πυρηνική ενέργεια και διάφορα τέτοια για να βγάλουμε. Το κάνουμε και εμείς. Παίρνουμε το λιγνίτι από εδώ, τον εστέλνουμε στα Σκόπια που δεν λερώνει, τον κάνουν αυτή ρεύμα, να πούμε, και έτσι δεν λερώνουμε. Και μας το στέλνουν πίσω λίγο πιο ακριβό, αλλά πεντακάθαρο, παιδιά. Λέει, το έχω πάθει, να πούμε, και σε φάση με προφυλακτικό που είχε κολλήσει και στην είσοδο και στην έξοδο. Αλλά τέλος πάντων, και από την άλλη, εμείς που μένουν τώρα οι 80 εκατομμύρια χρήστες, έχεις 1,5 δισεκατομμύριο Κινέζους και 3,5 δισεκατομμύρια Ινδούς, οι οποίοι καίνε μαζούτ, πάνε και γιωμίζουν τα ρεζερβουάρ τους με καμένο παππού, με διάφορα τέτοια. Και έτσι θα σώσουμε τον πλανήτη. Μην ξεχάσετε τις μεγάλες αλήθειες. Όσοι δεν το προλάβατε, να μου στείλετε εδώ το email σας, να σας απαντήσω εγώ ανώνυμα, βέβαια. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Έλα, μωρή αρρώστια νεανικών δεξιοτήτων. Όλοι ξέρουμε τι είναι νεανική δεξιότητα. Έχω πάθει και αριστερότητα. Έχω πάθει και double the hands, double the palms, double the pleasure. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, πατάω το 3 και το 13. Το 1892, φοιτητικές ταραχές θα ξεσπάσουν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. Έλα, μωρή αρρώστια, Χαρίλαο. Παιδιά, δυστυχώς επτοχεύσαμε. Έλα ρε γαμότο, έλα ρε φίλε. 100 φορές έχουμε φτωχή, δηλαδή. Σιγά το καινούριο. Κάθε φορά που ακούμε για πτώχευση και τέτοια και τα δυσανεξίες και αηδίες, είμαστε σαν τον ελεύθερο σκοπευτή, να πούμε, που σημαδεύει οι Κινέζους στο μελλοντικό παγκόσμιο πόλεμο. Πετάγεται, τι θα γίνει με αυτό τον κερατά. Τον έχω σκοτώσει 120 φορές, είναι όλα ίδια. Τι άλλο θα γίνει το 1913, θα αρχίσει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Έλα, μωρή αρρώστια, Τζουμαγιά. Και θα... ο ελληνικός στρατός, τέλος πάντων, θα μπει έτσι μέσα στη Βουλγαρία. Ο Βενιζέλος προσπαθούσε να κάνει συμφωνία, τέλος πάντων, για μας. Οι άλλοι δεν συμφωνούσαν και τελικά πετάγεται μέσα στη μέση πάντοτε η παροιμία. Το πετάχτηκε σαν την... και θα το δείτε τώρα και σε γενεαλογική μυρωδιά. Θα πεταχτεί και η βασίλισσα που είχαμε τότε, ο Κωνσταντίνος, και θα πει... ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια. Τα ακούτε? Τι με φέρατε εδώ στο Μπάνσκο, να πούμε. Καταπληκτικά πράγματα. Το 1965 η ελληνική κυβέρνηση θα καταργήσει το μονοπόλιο της μπύρας που είχε η ΦΙΧ από το 1864 και έτσι θα μπορούμε να πίνουμε και άλλες μάρκες για να κατουριόμαστε. Λέγοντας για το όπου γάμος και γιορτή και ο κόλφιμ στη μέση, βλέπουμε δεύτερη παρουσία εδώ, καθώς το 1965 η εγγονή της προηγούμενης βασίλισσας θα εξαναγκάσει σε παρέτηση του

μότο. Θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πριγκίπισσα Σύση, σου λέει ο άλλος. Εμείς τα έχουμε εδώ πέρα. Τι άλλο, το 2006 θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ιστότοπος το Twitter, που παλιά ήταν Twitter, τώρα λέγεται. Παιδιά, να το φτύκετε. Μη σας σταθεί στο λαιμό αυτό το πράγμα να πει. Και έτσι με 150 χαρακτήρες κάθε φορά ο καθένας θα μπορεί να πει τη μαλακθή την δημόσια, να την υπερασπιστεί. Και αν δεν έχει επιχείρημα να την υπερασπιστεί, τότε να προσβληθεί. Με προσβάλλει αυτό που λες. Με προσβάλλει. Μα είσαι μαλθύμφη. Ναι. Αυτό είναι αυτοπροσβολή. Προσπαθώ. Προσπαθώ, κακομίρης. Θα γεννηθεί το 1606 ο φίλος μας ο Ρέμπραντ. Το όνομα αυτό ήταν παρατσούκλια, θυμάμαι καλά. Το κανονικό του ήταν Χάρμενζουν φον Ράιν. Τώρα με το Χάρμενζουν δεν κάνεις εύκολα να πούμε. Ένα χαρμένο ζουν στην αχλαδιά και ο άλλος από κάτω χίλιες μετάνιες του κάνε. Πινέλο, κατέβα κάτω. Η έμπνευση έρχεται από παντού. Όσοι έχετε δει τι έκανε ο Ρεμπράντ με τις σκιές και τα λοιπά, είναι καταπληκτικό. Και τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Θα πεθάνει το 2015 ο Βλαδίμηρος Σβιατός Λάβιτς. Έλα μόρια αρρώστια, Σβιατός Λάβιτς, ο οποίος ήταν ηγεμόνας των Ρώσων και θα ανακηρυχθεί Άγιος αργότερα για τη βοήθεια που έδωσε έτσι στους CEO της εταιρείας. Ήταν καταπληκτικός γιατί ήταν Άγιος από μικρός. Εκθρόνησε τον αδερφό του, έσφαξε, κατάσφαξε κόσμο, αλλά ήταν ειδωλολάτρης μέχρι εδώ. Κάποια στιγμή γυρνάει προς το Βυζάντιο και του λέει, να πούμε του Πορφυρογέννη του, ρε εσύ δεν μου δίνεις την αδερφή να πούμε να την επαντρευτώ. Εν τω μεταξύ έψαχνε ο Πορφυρογέννητος τώρα ποια αδερφή εννοούσε, ήταν και πολλές. Είχαν και τους ευνούχους, αυτοί είχαν διάφορα τέτοια πράγματα, εννοούσε την αδερφή του. Αυτή δεν τον ήθελε. Αλλά μετά αυτός της είπε διάφορα και μετά αυτή όταν δεν ήθελε στην αρχή, μετά ήθελε. Και βγήκε ο Σβατσίτσο Σλάβ και λέει τώρα θέλω κι εγώ. Και την επαντρεύτηκε και τάκ, προφανώς κάτι θα κάναν τα παιδιά. Και στο τέλος, να πούμε, γύρισε πίσω. Η άλλη ήταν λίγο ερωτομανής. Του έκανε αυτό που χαργεντινίστηκα αποκαλούμε, παιδιά, του άλλαξε την Παναγία. Και αυτός με μιας έγινε χριστιανός και πήγε σε όλους τους άλλους τους δικούς του και τους λέει, παιδιά, με το ζόρι χριστιανοί θα γίνετε. Και τους βάφτισε μέσα σε ένα ποτάμι και είναι καταπληκτικός από τότε. Έχουμε καινούριο κοινό που μπαίνει μέσα καθημερινά και αφήνει τον οβολό του. Λοιπόν, το 3 και το 13, αυτά είναι πάνω κάτω και πέρα δόθε μερικά από τα πραγματάκια που συνέβησαν. Έτσι σαν σήμερα 15 Ιουλίου έχουμε κάνει μια μικρή εισαγωγή, νομίζω μισή ώρα εισαγωγή για εκπομπή είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Για ερωτοτροπία είναι υπερβολικός ο αριθμός, καθώς μισή ώρα παρακάλει. Εντάξει, υπάρχει παροιμία το πέσε πέσε το κοπέλι κάνει τη γριά και θέλει, αλλά άμα η γριά, να πούμε, στη μισή ώρα δεν ακούει, τότε θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτό το χρόνο, να έχει πάει στα 5 λεπτά, να της έχει αλλάξει την μπαταρία στο ακουστικό και κάτι να γίνει. Έχει και συνταξούλα. Έλα ρε γαμώτο, φτάσαμε στις και μισή. Άντε, θα πάμε να κάνουμε γκόργα γκόργα το break μας και θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή κενό, το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα σταμάτα. Αλήθεια, ναι, ποιο είναι? Το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μπράβο που το βρήκατε. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Πάμε να κάνουμε το break, να δούμε ποια τεράστια μουσική επιτυχία τώρα θα σας παίξουμε. Το play θα πατήσω, απλά υπομίζομαι και εγώ να πούμε την επιτυχία αλωνώνε. Πώς πάω στα πορνό και λέω μπράβο αγορίνα μου στον πρωταγωνιστή. Πριν γδυθεί, μετά λέω μπράβο κοριτσάρα μου.

0: παράτσι. Μία λέξη, χίλια νοήματα. Έμπρε μανουζωτά άμα θες. Ο Συφαλιός είναι παπαράτσι. Ντα λες μρε. Αυτοί που κάθονται με τους τηλεφατσί και τραβούν φωτογραφίες τους διάσημοι να πάνε το πουλήσουν να τα δουν οι άλλοι στα κουτσομπολίστικα. Όι μρε, παλιοχαρακτήρας. Το χαλί παίζει, το χαλί παίζει. Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του Τηγανιτού Φραπουτσίνο. Μετά θα μπούμε σε παλαβό εφηβικό reload mode και θα ξαναολοκληρώσουμε στις 10. Και μετά μάλλον θα μπούμε σε ένα επόμενο reload και θα χρειαστεί να ξαναολοκληρώσουμε επιτυχημένα κάποια στιγμή τέλος Οκτωβρίου, γιατί μέχρι τότε δεν το βλέπω. Επιστρέψαμε για να δούμε πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Πατάω το 3, πατάω το 13 και πρώτο πράγμα που βγαίνει μες στη μούρη μας είναι ο Βασίλης. Καλημέρα μωρή αρρώστια, Αλέξανδρε Πέτρακα, μέσο βδόμαδο λέει, και η πλεμπέη στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Δεν μας νοιάζει Βασίλη, δεν είμαστε πλεμπέη. Εσύ είσαι πλεμπέη. Ακόμα λέει και η διάσημη ραδιοφωνική παραγωγή στα πόστα τους να μας φτιάξουν λίγο τη μέρα. Κοίταξε να δεις Βασίλη μου, από το να μου πεις ας πούμε ξέρεις, δεν βηματίζω σωστά. Κάτι μου έχει στραβοπάει να πούμε στο μποξεράκι. Μου φτιάχνεις λίγο τα θύματα. Είπαμε να βάλουμε να τίνουμε χείρα βοηθείας, αλλά όχι εκεί πέρα. Καλύτερα σου φτιάξω τη μέρα. Καλά, όχι ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά λέμε τώρα. Νάκη Γεωργία. Πού σε μωρή αρρώστια Γεωργία. Καλημέρα λέει, έχω έναν ασθενή από Αιγύρα και σε θυμήθηκα. Το Μαράς λέγεται, σου λέει κάτι. Φιλάκια στο φίλο μας τον... κάτι μου λέει τώρα, θα τσεκάρω με το Google και θα μάθω. Στο φίλο μας τον Αιγυριώτη, θα τον προσέξεις Γεωργία μου λίγο παραπάνω, ναι. Επίσης, πού είναι το ανέκδοτο. Τώρα γαμώ το... Κάτι μου θυμίζει. Κάτι μου λέει, κάτι... Αυτή η dick pic εδώ είναι... Ρε γαμώτο. Ενώ συνήθως μπορώ να τις αντιπαραβάλω με μούρες. Αυτή είναι λίγο θολή, είναι λίγο παράξενη. Αυτός είναι ο Κώστας. Όχι, στην dick pic, εδώ στο μήνυμα. Που λέει καλημέρα λευκέ Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Με το μεγάλο, το μακρύ, το μαγικό μη σταμάτα Κώστα. Ραβδί, αϊπαράτα μας Κώστα. Επιτέλους Τετάρτη σήμερα λέει, και από αύριο ξεκινάει τρελή αδειούλα εποχής Πασόκ. Τρελό αραλίκι στο δρόσο και μακριά από την ανθρωπότητα. Έλα μωρέ ιδρωμένε αντικοινωνικέ. Επειδή χθες δεν μπόρεσα να ακούσω τι παίζει με το θέμα του Νίκου Πετσούτσου, το ξέχασα να σας το πω χθες, οπότε θα σας το πω σήμερα. Αλλά Κώστα θα σε αφήσω λίγο ακόμα σε αγωνία. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλη αγωνία. Αγωνιάς. Σταμάτα να αγωνιάς. Κατουράς ένα predictor και σου περνάνε όλα. Το έχω δει εγώ στην τηλεόραση. Είναι κάτι που είναι στεναχωρημένες. Έχουν αυτό και βγαίνουν μετά με το ακατούριστο εντωμεταξύ. Δεν έχει. Και είναι όλο χαμόγελο και πάνε στον Κακομοίρη και του το δείχνουν να πούμε. Και χαμογελάει και αυτός. Λογικά εγκεφαλικό θα έχει πάθει ο άνθρωπος. Αλλά τέλος πάντων. Άμα δείξει μπλε, ξέρω εγώ, είναι έγκυος. Άμα δείξει κόκκινο, δεν είναι. Άμα δείξει κίτρινο, έπρεπε να το βγάλετε από τη συσκευασία πριν. Βασικές οδηγίες χρήσης. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. 1, 2, 3, 4, 5. Όχι, παιδιά, βολιώτικα. Θαυμαστικά, αλλά έχει βάλει πολλά. Μη εκεί, Αρχοντούλα μου. Μη λες, λέει, για θάλασσα και βουνά στη μέση της εβδομάδας. Έτοιμη με να τους αφήσω εδώ, λέει, και να πάρω τα όρη, τα άγρια βουνά. Αρχοντούλα μου. Λίγο μέτρο, δηλαδή, εμάς τα αγοράκια μας ξεφυλίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα το έχεις στην τσέπη σου, αλλά δεν το χρησιμοποιείς, ναι. Δηλαδή, δεν θα πάρεις όλα τα όρη και τα άγρια βουνά. Πόσους μπαστούνόβλαχους να ξεγκαγκανιάσεις, να πούμε, προκειμένου να. Δηλαδή. Και να σου πω κάτι, αφού είσαι οριακά, όταν κάπου είσαι οριακά, το υποσυνείδητο σου λέει ότι πάρε την άλλη επιλογή. Δηλαδή, τέρμα αυτό το πράγμα με τη δουλειά. Τι γίνεται, ακούω πραγματάκια. Γίνεται μια φασαρία. Τέρμα αυτό το πράγμα λοιπόν. Το υποσυνείδητο όσο σου λέει παράτα τους. Αχ τους εκεί μέσα να πούμε να δουλεύουν. Ποιος και θα είναι τίποτα πλεμπέι σαν τον Βασίλη να πούμε. Αχ τους να δουλεύουν οι συνηθισμένοι αυτοί. Και εσύ θα ξεκινήσεις, θα βάλεις την ντομαροπροβιά του Αστραπόγιανου, ένα τσεμπέρι στο μαλλί και θα πάρεις τώρα την κορυφογραμμές και όπου βρίσκεις κατσίκα θα την αρμέγεις. Προσοχή τις κατσίκες, γιατί ανατομικά στο σκοτάδι είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα με τους τράγους, αλλά θα παρατηρήσεις ένα τελείως διαφορετικό χαμόγελο. Δηλαδή στο ζωντανό. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, καλά τα λέει, λέει. Τέτοιοι είμαστε οι χουζούριστερς. Έλα μωρή αρρώστια Μαρίτα, είσαι και εσύ χουζούριστερς. Κάνεις και εσύ πατουσίνη με το άλλο πατουσίνη και μετά σνιφάρεις μασχάλη που σου έχει έρθει μες στη μούρη και συχαίνεσαι τον εαυτό σου. Λες εγώ δεν κάθω, άμα μείνω εδώ πέρα άλλο τανάσκελα θα πάθω τίποτα. Δεν ξέρω για σένα, εγώ το είπα. Αλλά γαργαλιόμουνα, δηλαδή γιατί στον πληθυντικό. Γιατί στον πληθυντικό. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Νίστα και σήμερα, αλλά απολαμβάνω τον ελληνικό μου καφέ με κουλουράκια πορτοκαλιού. Το σύχαμα. Τι είναι αυτά τα. Ρε Νάντια μου, τι κουλουράκια πορτοκαλιού, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Στον καφέ βουτάμε πτιφούρ, βουτάμε ψωμί με λευκό βούτυρο. Βουτάμε τι κουλουράκια πορτοκαλιού. Νιώθω γριά στην τοποθεσία γραφείο. Νάντια μου, έλα τώρα. Καλά νιώθεις, αλλά γιατί είμαι, λέει, και στη δουλειά. Μην ξεχνόμαστε, το γριά το ξεπεράσαμε γρήγορα. Γιατί το ξεπεράσαμε γρήγορα? Να το επαναφέρουμε πίσω, να το επανεξετάσουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι εσύ φυσικά και δεν είσαι γριά. Μην κοιτάς τώρα την profile pic και τα λοιπά που δεν έχουμε καταλάβει γιατί βγαίνει ο λαιμός σου από τη μασχάλη σου. Άλλο αυτό. Λέγοντας για γριά, πάμε στα όμορα. Καλημερίζουμε το Σταύρο που μου έχει στείλει ένα τεράστιο αντίχειρα. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση. Τι να τον κάνω? Σταύρο μου, έχω και άλλη ερώτηση. Πού να τον βάλω? Δεν είναι για οτοστόπ, έτσι δεν είναι? Και μας λέει αντρικές καλημέρες Μουσά, το σκιουράκι των FM. Σταμάτα καραφλό αρμαντήλο της καρδιάς μου. Σταμάτα. Τι Οκτώβριο λέει? Α! Κάτι είπα για τον Οκτώβριο, δεν το θυμάμαι, αλλά έχω κανονίσει το σεξ. Νομίζω εκεί που και κρύο δεν κάνει φρικτό ακόμα και δεν είμαστε μέσα στη ζέστη και έτσι ξεθολώνει η οθόνη πιο γρήγορα και τα λοιπά. Δηλαδή τα έχω κανονίσει από τώρα. Είμαι πανέτοιμος για κάτι τέτοια. Γεωργία μου, μάθε και άλλα πράγματα για το φίλο μας τον Εγυριώτη και θα τον προλάβεις, θα τον περιποιηθείς εκεί με ό,τι καλύτερο έχεις, εντάξει? Λοιπόν, μισό λεπτάκι να μάθω λεπτομέρειες, άμα μπορέσουμε, γιατί είναι το αγαπημένο μέρος το δικό μας, οπότε πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει τώρα, ναι. Ή θα εκραγεί, είναι όπως όταν πίνετε στο ραντεβού, ή θα μεθύσετε και θα ομορφύνει, ή...
1: Παρακαλώ.
0: Γεωργία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και εσύ νιστάζεις.
1: Πολύ.
0: Έλα ρε εσύ, γιατί ξενύχτω
1: τι
0: είσαι.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά Γιώργια μου, εσύ τι κάνεις? Νομίζαμε ότι είχες πεθάνει.
1: Λέω, ξύλωσες.
0: Ναι.
1: Πέθανα αλλά αναστηθήκα.
0: Μην τα κάνεις αυτά, δηλαδή αφού το βλέπεις. Τέλος πάντων, και έχεις και χαρούμενη διάθεση, είναι παράξενο. Είσαι καλά, έχεις πάρει ναρκωτικά?
1: Βέβαια.
0: Τι...
1: Ναι, εννοείται, πώς αλλιώς.
0: Τα λέω κι εγώ. Να σου πω.
1: Θέλετε?
0: Όχι, έχουμε τα.
1: Θα μου λήξουν.
0: Έχουμε τα δικά μας, δεν χρειάζεται. Ανοίξει την τηλεόραση και σου έρχεται μπαμπ με τη μία. Τώρα είναι τα καινούρια, δεν είναι κύρα τα παλιά.
1: Ανοίξει την τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, την ανοίγω που και που. Την ανοίγω και την πατάω μετά το κόκκινο κουμπάκι και την κλείνω βρίζοντας.
1: Α, μπράβο. Αυτό,
0: ναι, είμαι άντρας, ρε, όχι 800 κιλά άντρας.
1: Πόσο και ένα χρόνο σ' ακούσω.
0: Γιατί το κάνετε αυτό, χάνουμε ακροαματικότητα.
1: Παναγία μου, τι μου έχουν κάνει.
0: Τι σου έχουν κάνει, δεν είναι από μόνο σου, γενετικό είναι αυτό.
1: Ήσουν
0: άσχημη από μικρή.
1: Η μάνα μου.
0: Τι,
1: η,
0: ναι,
1: μάνα μου, η μάνα
0: φταίει,
1: μου.
0: Του
1: η μάνα μου έλεγε μαϊμού όταν γεννήθηκα, ντροπή.
0: Έλα, καλά τώρα. Να σου πω κάτι, είναι εκείνε οι
1: μανάδες. Μου έχει δημιουργήσει ψυχολογικά.
0: Ναι, το μητρικό το έστω. Δηλαδή, τι έφταιγες και εσύ που είχε πάρει την μπανάνα, είχε ανέβει στο δέντρο και τρεις μέρες δεν κατέβαινες. Εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά να σου πω, έχεις όντως φίλο ασθενή που είναι από την Αιγύρα? Λοιπόν, εμένα
1: μου λέει κάτι... την στο καλό.
0: Ναι, εμένα κάτι μου λέει αυτό τώρα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα ρωτήσεις λεπτομέρειες.
1: Τι να το ρωτήσω, δηλαδή, τι εσόρκο φοράει, τι λεπτομέρειες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θα πεις τον κύριο Λυριτζή, τον ξέρει. Σημείωνε.
1: Πώς τον είπες?
0: Λυριτζής. Για ρώτα.
1: Πώς
0: είναι? Τον κύριο Λυριτζή.
1: Λυριτζής, παίζει λυρά.
0: Δεν θα γελάς με τον κύριο Λυριτζή, γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους μου και δεν γελάμε με τον κύριο Λυριτζή. Να, λοιπόν, θα ρωτήσεις μετά. Δεν παίζει λίρα, έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Μπορεί, δεν ξέρω, άμα πάω εκεί θα σου πω. Λοιπόν, θα ρωτήσεις για.
1: Το μικρό του δεν μου είπες, Λυριτζή, τι.
0: Το μικρό του ήμουν εγώ. Τον ακολουθούσα από πίσω. Ξέρει αυτό, θα πει Λυριτζή, το ξέρει. Λοιπόν, θα πεις για.
1: Αυτός είναι από εκεί, γέννημα φρέμα, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, ρώτα για τον κύριο Λυριτζή και θα του φτιάξει και τη διάθεση. Για τους καλιανιώτιδες. Πρόσεξε, θα το πεις με προφορά. Καλιανιώτιδες, εντάξει.
1: Έχει καλιανιώτισο εκεί.
0: Φυσικά
1: έχω φίλο συμμαθητή του παιδιού μου. Άκου,
0: δεν μας νοιάζεις ούτε εσύ ούτε το παιδιού σου τώρα. Άστα αυτά. Δεν μας νοιάζεις εσύ. Εγώ είμαι το θέμα.
1: Ναι.
0: Θα ρωτήσεις
1: για το. Και τι σου είναι όλοι αυτοί,
0: για το Σπηλιωτακοπούλου. Αυτά τα τρία θα τα ρωτήσεις, ναι, στον κύριο Τρομάρα εκεί πέρα. Το έχουμε, μην το ξεχάσεις. Μην το ξεχάσεις.
1: Ναι. Θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω και θα σου στείλω πριν τελειώσει η εκπομπή.
0: Ναι, τώρα να πας. Τα σημείωσες τα ονόματα.
1: Τώρα για τον κύριο. Ναι, για τον κύριο.
0: Ποιον κύριο.
1: Ειδικά για τον κύριο, ποιον.
0: Ο κύριος, μεγάλος είναι ο κύριος. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Θα του πεις εσύ σαν νοσοκόμα. Θα
1: πάω να του πεις. Τι έχει πιάσει στη τηλεόραση.
0: Θα πάω να πεις και δεν είσαι άρρωστος. Έχει ο Θεός. Έχει ο κύριος. Τι κάνεις, Γεωργία μου.
1: Θέλει να πάει στον κύριο, ο κύριος.
0: Θα πάει θέλοντας και μη πες.
1: Δεν θέλει, δεν αντέχει άλλο εδώ.
0: Η μόνη βεβαιότητα είναι. Τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Θέλω να μου πεις όλοι αυτοί. Όχι, θα μου πεις πρώτα όλοι αυτοί οι τρεις. Τι σου είναι σένα.
0: Εμένα είναι ο κύριος Λυριτζής, ένα από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους. Και οι άλλοι είναι φίλοι μου.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι.
1: Φίλοι σου.
0: Ναι.
1: Στην ηλικία ρωτήσεις του κύριου Τομαρά.
0: Ναι. Και θα πεις ότι ξέρω και τον παπά της Εγγύρας.
1: Τον
0: παπά, τον Μπρίστ. Περιμένω να κάνει μια συναυλία μαζί με τον Τζούντα.
1: Ξέρεις και παπά.
0: Ναι. Του ξέρω όλους.
1: Θα τα πω όλα αυτά.
0: Και για τον κύριο Μετζελόπουλο θα ρωτήσεις. Όλα θα τα ρωτήσεις.
1: Ποιο είναι αυτό με Μετζελόπουλο, είναι στου. Πώ λέγεται, στα ημισκούμπρια.
0: Ναι, στα ημισκούμπρια. Ναι, άμα θα έλεγα τώρα κάτι. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, τι κάνεις εσύ, είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Είσαι χαρούμενη, περνάς καλά, κάνεις το σεξ. Πες τα όλα.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Τι να πει, δεν λες τίποτα. Αλλά λέμε τώρα εμείς έτσι, τώρα το καταλαβαίνεις. Χωρίς να κοιτάω τη φωτογραφία σου. Φαντάζομαι. Ερωτικά είσαι καλυμμένη αυτό το καλοκαίρι.
1: Βεβαίως, εννοείται. Σοβαρά. Δεν με ακούσατε χαρούμενη δηλαδή.
0: Ναι, ρε εσύ, πραγματικά. Έχεις κάνει πρόσφατα τώρα. Έχει συμβεί τώρα πρόσφατα. Πέθανε.
1: Πρόσφατα. Πολύ
0: δηλαδή,
1: πρόσφατα.
0: Ιούλιο.
1: Προχθές, δεν είναι πρόσφατα, δηλαδή.
0: Για σένα, τι
1: είναι πολύ φρέσκο.
0: Προχθές είναι τώρα. Είσαι με τα καλά, ζούλη, σαν να το κάνεις ακόμα.
1: Τώρα. Κι εγώ έχω συγκινηθεί.
0: Έλα, ρε εσύ, έκανες τέτοιο πράγμα με τη ζέστη.
1: Ναι.
0: Και δεν σε
1: με τη ζέστη, ναι, με τη ζέστη. Κάνεις και θερμίδες όμως.
0: Ήσουν απελπισμένη, το βρήκες και λες τώρα που σε βρήκα σε βάλω κάτω. Ή πώς συνέβη αυτό.
1: Τώρα θα δεις, ναι, ακριβώς έτσι. Απελπισία με.
0: Τώρα θα δεις τι θα σου κάνω τώρα για να μην το ξαναζητήσεις ποτέ.
1: Τώρα θα γίνει.
0: Έτσι, μπράβο, το σωστό.
1: Χάρηκα. Συνέχεια.
0: Αστιάκι, ανεκδοτάκι έχουμε.
1: Τι να κάνω. Τι να έχουμε.
0: Ανεκδοτάκι.
1: Δεν έχω.
0: Έλα,
1: δεν έχω. Μα έτσι κι αλλιώς δεν γελάς.
0: Εγώ ίσα
1: που με κοροϊδεύεις κιόλας.
0: Από μέσα μου εκρήγνεται η χαρά. Είναι τέτοια που δεν βγαίνει προς τα έξω.
1: Προς τα έξω. Ναι. Θα πρέπει να γράψω μια λίστα με τα καλύτερα που έχω και ναι, να σε πάω να σε πω για να ξεμπερδεύουμε.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή,
0: μου κάνεις τη χάρη
1: τώρα. Να το ζήσεις.
0: Μου κάνεις τη χάρη τώρα, πας στον κύριο τώρα. Τρομάρα εκεί πέρα. Του τα λες όλα τα σημεία στα ονόματα.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και θα το ξαναπάρω.
0: Ναι, θα μου στείλεις αμέσως μήνυμα, αμέσως όμως. Έχω καταχαρεί τώρα.
1: Α, θα σου στείλω μήνυμα και θα με πάρεις εσύ.
0: Εγώ θα σε πάρω. Εγώ όπου σε πετυχαίνω να πούμε να το συγχαθώ και εγώ το σεξ. Δηλαδή μην το συγχαίνονται μόνο οι άλλοι. Φιλάκια πολλά.
1: Ωραία, θα είμαι έτοιμη.
0: Μουτς,
1: φιλάκια.
0: Μουτς. Yeah. Ναι, τι γεια, βάλε λίγο πάθος. Μουτς, ωραία, γιωμάτι πάθος ήμασταν. Καταπληκτικά περνάμε και σήμερα. Αλλά τέλος πάντων θα συνεχίσουμε να κάνουμε την γύρα που κάνουμε εδώ καθημερινά. Έχω πατήσει το 3, έχω πατήσει και το 13 και πάλι ό,τι γίνει. Αφού έχω και το σποτάκι, γιατί δεν το παίζω, δεν πειράζει. Έχω εδώ πέρα όμως την το ειδικό πούντο, μισό λεπτάκι να το βρω, το 3 και το 13. Έλα ρε εσύ, πού είναι? Μην είσαι χουζούρο. Μην είσαι χουζούρο.
1: Τώρα θα ήθελα να είμαι, αλλά δεν είμαι.
0: Όχι, ό,τι θες να είσαι, άμα το πιστέψεις μπορείς να γίνεις.
1: Ωραία, κάτσε να ξαπλώσω δύο λεπτά.
0: Έτσι
1: όπως ξάπλωσε, είμαι στην καρέκλα. Ξαπλώσου,
0: κάνε στην άκρη τα έπιπλα.
1: Σηκώσου και τα ποδαράκια πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Άιρε, έφυγε από εδώ, ρε.
0: Άμα φύγω, να φύγω και εγώ για να χωράς καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, οκ, okay, έχουμε απομακρυνθεί όλοι. Είναι όλο το living room δικό σου. Ξάπλω. Είναι προστακτική.
1: Ξάπλωσα.
0: Και...
1: και σήκωσα και τα χεράκια και εγώ έχω βάλει αποσμητικό και έχω κάνει μπάνιο και δεν ψοφάω ακόμα.
0: Πώς θα χουζουρέψεις έτσι, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Πρέπει να ψοφάω για να χουζουρέψω σαν άνθρωπος.
0: Αυτό είναι το...
1: αναδύεται σκανδιναβική άνοιξη.
0: Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας αλλιώς, δεν είναι χουζούρι. Είναι απλό τεντώνομαι.
1: Λοιπόν, επειδή το κρατάω από χθες.
0: Μπράβο ρε εσύ, και εγώ το που είχε τύχει μια φορά. Είχα ένα χαμόγελο.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Διάπλατο παιδί μου. Λες και είχα καταπιεί γατλακόλ. Απίστευτα είχα περάσει.
1: Λοιπόν, επανάλαβε μετά από μένα, γιατί δεν μπορούσες να το πεις με τίποτα χθες.
0: Ροποπερπερίθρας. Ροποπερπερίθρας. Το λέω.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν το λες, λες ροποπερπίθρας, λες.
0: Το κόβω στη μέση, είναι σαν τα καυσόξυλα που πάω και αγοράζω 4 κυβικά κάβλα.
1: Ροποπερπερίθρας. Μπράβο. Μπράβο. Είσαι ένας ροποπερπερίθρας.
0: Να φας κάτι. Όχι. Και εσύ είσαι μιζουρής.
1: Είμαι και φαίνομαι, ρε.
0: Ναι,
1: καλά
0: και
1: κάνω.
0: Δεν το χρεώνεις κιόλας. Καταπληκτικό. Εγώ δεν το είπα για βρυσίδι. Το είπα για καλό. Το είπα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μαρίτα μου.
1: Αλέξανδρε μου.
0: Μαρίτα μου.
1: Αλέξανδρε μου.
0: Μαρίτα μου.
1: Αλέξανδρε μου.
0: Σου έχω το άρθρο που θα μας φέρει πιο κοντά από ποτέ.
1: Ναι.
0: Για
1: ναι,
0: σένα.
1: Κάνει και ζέστη, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, πια ζέστη, παιδάκι μου τώρα. Ροποπερπερίθρας, δεν είναι.
1: Μπράβο, Αλέξανδρε. Σε καμαρώνω.
0: Έτσι, μπράβο. Καμαρωτό με βλέπεις. Μην κοιτάς τη φωτογραφία που ανοίγω τις καμπίνες. Εδώ ήμουν καμαρότος. Καταπληκτική εκπομπή είναι σήμερα. Το χωζούρεμα κάτι μου έκανε το πρωί.
1: Λοιπόν, έτσι φαίνεται.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Για σένα ο τίτλος θα αποτελέσει αντικείμενο προσοχής. Και για μένα ίσως κίνητρο. Το κάνω επίτηδες, το θολώνω κι άλλο.
1: Έλα, σταμάτα, πια με έχεις την αγωνία.
0: Ποια αγωνία, αφού στη μέση είσαι. Δεν είσαι το... Μαρίτα μου.
1: Αλέξανδρε μου.
0: Οι ειδικοί προειδοποιούν, ανωκάτω τελεία, είσαι έτοιμη?
1: Ναι, ναι.
0: Τα τρία που αγγίζουμε καθημερινά και πρέπει να πλένουμε αμέσως τα χέρια μας. Μη γελάς, θα σου πω τώρα ονόματα. Λοιπόν, γράφε να δούμε ποιους έχουμε mutual.
1: Έλα, για λέγε. Είμαι έτοιμη.
0: Έλα, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε.
1: Δεν θα μου δανείσεις κάπου να τους γράψω, γιατί εγώ δεν έχω χώρο.
0: Κοίτα να δεις. Έχω στην άκρη του ενός από αυτούς.
1: Θα φτάσει, δεν νομίζω.
0: Τα τρία αντικείμενα που αγγίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα, βρε. Βρε, εσύ σατανά.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη για την καθημερινά? Πας και πιάνεις τα τρία και βρωμίζεις τα χέρια σου.
1: Πιάχει δεν... παραπάνω από τρία μπορώ να πιάσω. Δεν έχω πρόβλημα τέτοιο.
0: Όπου, τι ακροβάτισα που είσαι, το έχω δει εγώ. Και τα πετάς στον αέρα και γυρνάνε γύρω-γύρω.
1: Αμέσα πιατίνια, τέτοια. Κάνω και ζογκλερικά αυτά που βάζουν 3-4 μπαλάκια και τα κάνουν έτσι.
0: Σταμάτα,
1: έτσι.
0: Σταμάτα. Εμάς ξέρεις αυτή τη γενιά αυτό είναι τελείως πορνό. Μας θυμίζει το τσίρκο στην ΕΡΤΡΙΑ. Που
1: μπράβο,
0: ήταν η πρόσβαση στην πορνογραφία που δεν είχαμε ποτέ.
1: Έβλεπα τώρα που το λες.
0: Έβλεπες, καταπληκτική είσαι σήμερα. Τι έβλεπες?
1: Ότι προσπαθούσα να κάνω σπαγκάτ αγγλέ. Και αυτό που έλεγες για το τέτοιο πριν που κάνει ο Βαντάμ,
0: ναι,
1: το σπαγκάτ. Γιατί εκείνος κάνει το έτσι, δεν κάνει το κάθετο, κάνει το οριζόντιο, το αγγλέ.
0: Εσύ ποιο κάνεις?
1: Εγώ κάνω το κάθετο. Αυτό που είναι το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, όχι αυτό που τα ανοίγεις και κατεβαίνεις με διάσταση.
0: Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω. Αν δοκιμάσεις το άλλο, το Βαντάμ, έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να χρειαστείς βοήθεια να ξεβεντουζώσεις? Μη σταμάτατε.
1: Παλιά στη ρυθμική, ναι, το κατάφερνα. Και ερχόταν η γυμνάστρια από πάνω και έκανε... μας πάταγε. Για να πεντουζώσουμε καλά. Μας πάταγε για να κατέβουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο.
0: Σου έχει μείνει αυτό, δηλαδή μπορείς τώρα να κάνεις διπλό το loop στον αέρα και να πέσεις
1: τώρα,
0: σπαγκάτο?
1: Τώρα κοίτα, για να κάνω σπαγκάτο πρέπει να κάνω πολύ καλό ζέσταμα, γιατί θα πάρω τα πόδια μου στο χέρι και θα φύγω. Ναι, είναι δύσκολο
0: έχει,
1: τώρα.
0: Έχει κάνει ένα σπαγκάτο Ζαν Κλοντ 2, το ένα στο Cyborg που είναι πάνω σε μια κάσα. Και καρφώνει έναν.
1: Δεν έχω δει καμία ταινία του Ζαν Κλοντ.
0: Το Cyborg είναι καταπληκτική ταινία, να ξέρεις. Άσχετο. Λοιπόν, δευτερευόντως έχει κάνει ένα τότε που έκανε το Time Cop, που ήταν και με το βρακί.
1: Με το βρακί ήταν.
0: Ναι, ναι, και το πετάει ένα σε αυτά τα tasers.
1: Αλλά κάτω είχε ρίξει.
0: Γιατί είχε ρίξει ο Ζαν Κλοντ νερά. Και πετάει ο άλλος τον ηλεκτρισμό, πετάει για τα πάνω. Ζαν Κλοντ βάζει το ένα πόδι στον καναπέ, το άλλο στον νεροχύτη. Και να του τα χλαχλαχλούχλα στον αέρα τώρα τροχιοδεικτικά. Και ο άλλος πυροβόλησε τα νερά και έπαθε ηλεκτροπληξία.
1: Και ψήθηκε. Ναι. Λογικό είναι, βέβαια.
0: Καταπληκτικό, έχω δοκιμάσει και εγώ να το κάνω αυτό. Αλλάξαμε νεροχύτη.
1: Με το νεροχύτη, όχι το να ψήθεις ζωντανός.
0: Όχι, όχι. Ήθελα να μου πάρουν αέρα τόσο πολύ.
1: Τελειώνει ο χρόνος, πάμε στα τρία γιατί θα μείνω με την απορία.
0: Να λοιπόν. Μόλις ήρθαμε. Ήτανε στο πληκτρολόγιο. Κρύβει πολλούς μικροοργανισμούς.
1: Το ειδικά το δικό μου πληκτρολόγιο είναι σίγουρο ότι κρύβει ζωή από μέσα.
0: Άμα το γυρνάς ανάποδα να το τεινάζεις που πέφτουν ψίχουλα, ημερολόγια,
1: όχι, λεφτά. Όχι, είναι λάπτοπ, δεν μπορώ να το, φοβάμαι να το κουνήσω έτσι τόσο, αλλά έχει, έτσι φαίνεται ρε παιδί μου ότι υπάρχει. Ψίχουλα και τέτοια τα φυσάω, δεν έχει. Αλλά έχει μικροοργανισμού σίγουρα, έχει ακάραια, δεν ξέρω.
0: Έχει νεκρό δέρμα αυτό που χάνει στα γράμματα.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Που δεν βλέπεις τη γράφεις. Κοίτα.
1: Προς το παρόν όχι, δεν είναι σε τέτοια κατάσταση.
0: Εκείνο που μπερδεύεις το ύψιλο με το άλφα και μου στέλνεις τα βαζάκια σου, τι να τα κάνω. Προχθές αγόρασα κάτι τάπερ δηλαδή.
1: Όχι, αλλά βάζω πολύ ψι.
0: Τι βάζεις?
1: Μπερδεύω, είναι κοντά, είναι δίπλα το ψι με το μέγα και το βάζω πολύ.
0: Εδώ σε ακούμε, αμέσως μετά το ψι σου, όλοι είμαστε, όλοι αυτιά. Το οποίο αν το ενώσεις με το ψι θα μπορούσε να ήταν αποτέλεσμα ποδοσφαιρικό. Όλοι αυτιά, ένα μικρό. Λοιπόν, αφού το πληκτρολόγιο σου είναι τίγκα στη Ευρώπη, σε σύγχαμε να πούμε.
1: Κάνω και αντισώματα έτσι όμως, γιατί βγάζω και τα χέρια μου στο στόμα μου μετά, οπότε δεν με πιάνει μία σφαίρα.
0: Σταμάτα, έλα
1: τώρα. Γράφω πολύ ψι.
0: Ναι, και εγώ τώρα το γράφω. Οι λαβές των καροτσιών στο σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό το είχα σκεφτεί τότε με τον COVID και τους έπιανα με πανάκι αντισηπτικό.
0: Για να μην κολλήσεις τη λέπρα της εποχής, ναι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τη βουβονική πανούκλα, αλήθειες.
1: Ναι, αλλά το έπαθα μία φορά, σταμάτα, λέξανε.
0: Έπαθες βουβονική πανούκλα.
1: Έπαθα βουβονική πανούκλα.
0: Και ήσουν οριακά να πεθάνεις, φαντάζομαι, γιατί...
1: Ναι, πιάσα 37,5 πιετό.
0: Όχι ρε φίλε αυτό, άμα ήσουν άντρας
1: θα έχεις πεθάνει. Μου. Αυτό το ξέρω ρε.
0: Άμα ήσουν άντρας δεν θα σε
1: ένοιαζε. Έχασα τη γεύση μου, δεν μιλήσεις. Δηλαδή,
0: λοιπόν, και θα...
1: Απόλυα όρεξης, δεν μπορούσα να φάω. Αυτό που το βάζει εγώ, πιστεύω, να μην μπορώ να φάω και να μην πεινάω, έλα τώρα.
0: Και εγώ είχα μια γκόμενα από το χωριό.
1: Ήταν αλήθεια, όχι σταμάτα.
0: Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε, δηλαδή... Λοιπόν, και τελευταίο είναι το κινητό τηλέφωνο.
1: Αυτό το ξέρω, ναι, με την οθόνη. Η οθόνη του κινητού, λέει, πρέπει να την καθαρίζουμε και να την απολυμαίνουμε πολύ συχνά.
0: Όχι, λέει ότι μεταφέρει βακτήρια και ιούς από κάθε χώρο που επισκεπτόμαστε, όπως το σούπερ μάρκετ, η τουαλέτα, το αεροπλάνο και το γυμναστήριο.
1: Περίμενε, κάτσε, μισό λεπτάκι. Στο σούπερ μάρκετ το έχω μέσα στην τσάντα μου.
0: Ναι, αλλά στο σούπερ μάρκετ σε πιάνει κατούριμα. Οπότε πα στην τουαλέτα του.
2: Δεν το έχω. Α, ξέρει τι γίνεται. Έκανα τη σύνδεση. Περίμενε. Πιάνω το καρότσι, βγάζω το κινητό από την τσάντα για να δω τη λίστα που έχω κάνει από το σούπερ μάρκετ. Οπότε με τα δαχτυλάκια μου πάνω, τίκι, να δω τη λίστα μάτα. Να ακούσω τη λίστα. Έχω βάλει αυτό το βοηθό. Λοιπόν, οπότε το πιάνω, άρα μεταφέρω του χερουλιού τα αυτά στο κινητό και μαζεύονται τα μικρόβια. Τώρα στην τουαλέτα, εντάξει, το έχω μαζί μου και το ακουμπάω πάνω στο πλυντήριο. Συνήθως.
0: Έχω μείνει στο τίκι-τίκι, το πιάνεις. Δεν έχω ακούσει αν έχεις μιλήσει. Κάτι λες τόση ώρα, ακούγεται μια φασαρία παράξενη. Αλλά. Και λέει εδώ και το γυμναστήριο.
2: Στο γυμναστήριο δεν πάω, οπότε δεν με νοιάζει.
0: Και πού το πιάνεις, γιατί αυτούς. Δηλαδή...
2: Εκτός, περιμένω απ' έξω να βγουν αυτοί που θα τελειώσουν από το γυμναστήριο και θα έχουν γυμναστεί.
0: Λοιπόν, 15 δευτερόλεπτα μετά την εφαρμογή του, αντί να τρίβεται, πρέπει να στεγνώσει αμέσως.
2: Ποιο, πες το μου, τι είναι το.
0: 1-0, Μαρίτα, μα τα αποδυτήρια. Τάκ. Δηλαδή, το αντισηπτικό χεριών.
2: Τόσο κρατάει,
0: Ναι, κρατάει 15 δευτερόλεπτα τώρα. Δηλαδή, εγώ το βλέπω σαν αντίπαλο δέος. Δεν είναι.
2: Κοίτα να δεις.
0: Πώς το. Λογικά θα σφίγγει τους μυς της πιέλου. Δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Έτσι φαίνεται. Κοίτα, εγώ το έχω τώρα και το κρατάω. Αν το ψεκάσω, πρέπει σε 15 δευτερόλεπτα να το τρίψω.
0: Κοίταξε, αν το ψεκάσεις και δεις και δεν πετάγονται πράγματα από μέσα. Δηλαδή.
2: Το ψέκασα. Να, κατευθείαν το
0: τώρα...
2: κάνει. Τσίκι. Ναι, το τρίψα, έτοιμη.
0: Μην μη σταματάς, τρίφτω λίγο ακόμα μέχρι να πάει 9.
2: Κάτσε, ναι. Μέχρι να στεγνώσει θα το τρίβω. Θα το τρίβω μέχρι να μην έχει άλλο.
0: Μέχρι καλά Χριστούγεννα, Μαρίτα μου. Δηλαδή, σου εύχομαι.
2: Εξατμίστηκε.
0: Μη σου εξατμίζεται, παιδάκι μου.
2: Τι να κάνω, αφού το τρίψα κατευθείαν. Εντός των 15 δευτερολέπτων εξατμίστηκε.
0: Εγώ
2: αυτό.
0: Από τα πολλά τριψίματα έχω κοντέψει να εξατμιστώ εγώ. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Σε ευχαριστώ πάρα, ειδικά σήμερα. Νομίζω ότι η συνομιλία μας το πήγε ένα βήμα παρακάτω.
2: Ναι, άξιζε για τέτοιο να την καταγράψουμε.
0: Εσύ ξέρεις κανέναν από την Αιγύρα?
2: Από την Αιγύρα, όχι, δεν ξέρω κανέναν, δεν έχω πάει. Στο τέτοιο έχω πάει. Και αυτό που είναι κοντά στο Βραχάτι έχω πάει.
0: Δεν θα ρωτήσω ποιο, κοντά γιατί θα μου πεις 1-0. Το Βραχάτι είναι
2: στο Βραχάτι, ρε. Α, εκεί κοντά δεν είναι αυτά, όχι, λάθος, δεν ξέρω γεωγραφία.
0: Είναι, Αχαΐα είναι, αλλά ναι,
2: κοντά. Α, έχω πάει μια φορά και στην Ακράτα, σε μια παραλία εκεί πέρα που έχει και έχω πιει καφέ, ναι.
0: Ήπιες καφέ στην Ακράτα?
2: Ήπια καφέ στην Ακράτα,
0: στο
2: ναι.
0: Στο Σκαραβαίο.
2: Αχ, δεν ξέρω πώς το λέγανε, ήτανε... Δεν ξέρω, ήταν ένα εκεί πέρα που φτιάχνει και κρέπες, τώρα τι να σου πω, εγώ καφέ ήπια.
0: Πήγες στις κρέπες να πιεις καφέ?
2: Ναι, ήτανε πρωί, δεν ήθελα να φάω κρέπα.
0: Θα αναλύσουμε και άλλες τέτοιες εφηβικές περιπέτειες, αλλά λίγο πιο μετά, γιατί θα κάνω το break.
2: Εντάξει, να το κάνεις, σου επιτρέπω.
0: Θες να κάνουμε αυτό το χασμουριτούλι μαζί?
2: Να τρίψουμε και πατουσίγια. Ο ένας τα λουνού.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
2: Έλα.
0: Ποδαρίλα μυρίζει, δαχτυλάκια δεν έχει. Τι τρίβουμε. Φιλάκια πολλά, λεμούτς. Καταπληκτικό ακόμα ένα πρωινό. Η σημερινή εκπομπή κάτι έχει, δεν έχω κάνει κάτι διαφορετικό. Το μόνο που έκανα είναι ότι έτριψα πατουσίνια το πρωί. Κάτι λάθος έχει συμβεί, θα το βρούμε τώρα στην πορεία. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ένα ακόμα πρωινό τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και Pet Shop Boys δεν θα παίξουμε. Τι κάνει το Φραπ Πουτσινό. Τι κάνει το Φραπ Πουτσινό.

0: αντί για αυτό φάγαμε Pet Shop Boys και η Μισκούμπρια. Δηλαδή, ρε Άγιο Βασίλη, τι δεν κατάλαβες, γαμώτο, αφού είσαι τυφλός, ρε Άγιο Βασίλη, δες το. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές, τάκ, ατάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο, θυμίζω. Για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και hat, αποστολή εκεί. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Εν τω μεταξύ βρήκαμε όλους τους κοινούς γνωστούς στην περιοχή της Αιγύρας. Αν ακούτε και είσαστε από εκεί, έχετε μπει στο πάνθεον των ακροατών μας. Αν ακούστε και είστε από την άλλη, θα είστε λογικά έτσι στην κατηγορία του φίλου μας του Κωνσταντίνου, που λέει καλημέρα μου σαν το γατσουλίνι του Φρύ. Τι λέει ρε Κωνσταντίνε, να πούμε, ρε αγορίνα μου, αγορίνα μου, τέλος πάντων. Κουλουράκια πορτοκαλιού, ναι, κουλουράκια πορτοκαλιού. Α, μάλλον σου αρέσουν γιατί το έχει πει δύο φορές. Κουλουράκια πορτοκαλιού, ναι, κουλουράκια πορτοκαλιού. Εσύ, αυτά είναι της τεμπέλας να πούμε. Δηλαδή, τι έχεις τώρα, έχω πορτοκάλια, να σου στύψω ένα χυμό, όχι. Να στα κάνω κουλούρια. Ούτε τη βιταμίνη δεν έχει απάνω, ούτε την όψη φλοιού δεν έχει απάνω. Δεν, τι να το κάνεις να πούμε. Είναι σαν το άλλο που βάζεις ξύσμα. Λίγο τσελεμεντές να είναι στο γκρίκλις. Δεν το βλέπεις ότι θα πάρει παράξενη γεύση. Εγώ θα στα λέω όλα ρε Κωνσταντίνε. Να και ο Χρήστος πλέον σε άλλη ηλικία από τη χθεσινή του. Καλημερίζω τη μουσάτη οπτασία των πρωινών Ερτζιανών, Αλέξανδρο Πέτρακα. Αλέξανδρο Πέτρακα, έπειτα από μια πολύ δημιουργική ημέρα που μεταξύ άλλων λέει μια συνακροάτρια μου είπε χθες πως μοιάζω με τον Σαμ Ρόκουελ. Εντάξει ρε, αν δεν μοιάζεις εσύ με τον Σαμ Ρόκουελ, δηλαδή ποιος μοιάζει. Κάτσε ρε Χρήστο, δηλαδή αυτή την κοπέλα της είπες ρε παιδί μου ότι μήπως πρέπει ρε παιδάκι μου να κοιτάξει λίγο, να πάτησε ένα οφθαλμίατρο. Σήμερα ετοιμάζομαι λέει να απολαύσω τους Κιούρ μαζί με το Σταύρο. Δεν γίνεται και τα δύο, Χρήστο μου, δεν γίνεται δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Ή τους Κιούρ θα απολαύσεις ή το Σταύρο. Σήμερα Τετάρτη και έχει πάλι συναυλία. Πάλι ο Σταύρος δεν θα κάνει εκπομπή. Παιδιά, κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ πέρα. Από τότε που μπήκε να πούμε το καλοκαίρι, ο Σταύρος πάει και πληρώνει να πούμε εισιτήρια για να μην κάνει εκπομπές. Τι ξέρει που δεν το ξέρω εγώ. Τι έχετε κάνει εδώ στην κονσόλα που δεν θέλετε καν να την ακουμπήσετε με τα δάχτυλά σας οι συνάδελφοι. Εντάξει, έχει μια γεύση τάκι φωτίου. Έχει μια μυρωδιά ντύμη κοντορούση. Έχει κομμάτια από την κοτσίδα του Σταύρου, όχι από τα μαλλιά. Έχει κάτι φτισίδια του Τζίμι του Μανολάκου, δηλαδή αυτά τα ξέρω. Αλλά αυτά δεν τα συχαίνομαι, δηλαδή τα πιάνω κι εγώ. Πού να δείτε τι έχει από μένα, κομμάτια ολόκληρα του εαυτού μου. Τις σκέψεις μου, αυτό εννοώ. Τι μυστικιστικό ξέρει και δεν κάνει εκπομπές, θα τα μάθω εγώ όλα. Και όχι με απλούς τρόπους, με τους στυλιτευτικούς, δημοσιογραφικούς, ερευνητικούς τρόπους της εκπομπής. Που χρησιμοποιούμε τη μευτική μέθοδο, δηλαδή πας στον άλλο και του λες θα μου πεις το μυστικό σου. Σου λέει ο άλλος να πούμε, όχι φίλε εγώ δεν σου λέω μυστικό γιατί είμαι χομπίστρια της μαφίας. Το ακούσαμε και αυτό είναι καταπληκτικό, το ξέρατε. Είναι το καινούριο γιατί πάτε και σπουδάζετε κάτι πυρηνική φυσική και κάτι τέτοια πραγματάκια και δεν είναι ωραία. Θα γίνετε χομπίστριες μαφίας, θα γίνετε τέτοια πραγματάκια, να βγαίνετε να λέτε την ομερτά σας στην τηλεόραση. Γιατί τη λέγα το ένα στον άλλο και παίζει χαλασμένο τηλέφωνο εκεί πέρα. Δεν είναι πολύ ωραίο. Ξεκινάτε εσείς να πείτε δεν θα μιλήσω με την καμία και ο τελευταίος ακούει να πούμε γουστάρω σπορτεξάκια 46 νούμερο τσιμεντένια. Δηλαδή, οπότε βγαίνετε και το λέτε στην τηλεόραση, να υπάρχει αυτό. Να τα προσέχετε γιατί είναι επικίνδυνα μερικά πραγματάκια. Οι λέξεις είναι πολεμοφόδια και όπως μάθαμε τώρα τον τελευταίο καιρό, τα πολεμοφόδια μπιστάνε. Έχουμε αγοράσει να πούμε κάτι καινούργια, τα έχουμε δώσει στα δίποδα μεθ. Τέρμα, όταν οι άλλοι να πούμε είχαν πλαστικές σφαίρες, εμείς το πήγαμε ένα βήμα παραπάνω και έχουμε πυροβολάνε με τρελόμπαλα. Και εξωστρακίζονται αυτά, κάνουν τσόιν τσόιν και να πούμε. Ρίχνει ένα πυροβολισμό, παίρνουν παραμάζωμα αυτά και φεύγουν 15 σφαίρες στο κεφάλι από πίσω κιόλας. Αντρικά. Δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι αληθινές ιστορίες και κάποια στιγμή έπρεπε να τα πούμε. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα ψηλό μου, σαν το ερωτικό αγόρι τεταρτούλα σήμερα τηλεργασάια, αλλά με πολύ βαρεμάρα και καμία διάθεση για τίποτα. Γιατί είναι χιλισμός? Γιατί υπάρχει αυτή η απαξίωση, Ιωάννα μου, χίλια συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Θα προσπαθήσουμε τώρα να φτιάξουμε το κέφι της Ιωάννας, η οποία έχει ένα μηδενισμό, έχει τέτοιο πράγμα, ποιος ξέρει, θα... Κάτι παράξενο θα της συνέβη, θα το βελτιώσουμε αυτό, να τη συμβεί ακόμα πιο παράξενο. Να φύγει οποιαδήποτε ελπίδα πιθανώς να υπάρχει εκεί πέρα, να είναι πιο ήρεμη, ρε παιδά. Δηλαδή και τελικά όλοι θα πεθάνουμε. Να πούμε και τίποτα ευχάριστο, δηλαδή, να περάσει η ώρα. Για να δούμε, πέρασε η ώρα. Πέρασε, 9 και 4 πήγε. Ευχάριστα δεν έχουμε πει. Ιωάννα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πω, μίλα μου λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς αφενός και αφετέρου.
1: Λίγο πιο δυνατά, έτσι, θα προσπαθήσω.
0: Θα προσπαθήσω. Δεν θα τα καταφέρεις. Τι έχει συμβεί, παιδάκι μου, γιατί να τον κλαίμε το μακαρίτι? Αλλά εσύ τον βλέπεις κάθε μέρα. Δηλαδή, δεν έχει διαφορά. Γιατί αυτή η στεναχώρια, γιατί αυτή η κατήφια?
1: Μήπως επειδή δεν πρόλαβα να τον δω το πρωί.
0: Δεν στον έδειξε. Τον πήρε και έφυγε. Τι? Είναι κουσούρι τη σχέση σας αυτό? Δηλαδή έρχεται κάθε πρωί και σου λέει τσα, τώρα φεύγω.
1: Κάθε πρωί όταν είναι να πάω και εγώ στο γραφείο, ξυπνάμε και οι δύο, ρε παιδί μου, το βλέπω άρα. Ενώ σήμερα επειδή είχα τηλεργασία, εγώ κοιμόμουν και έφυγε χωρίς να τον δω.
0: Και αυτό είναι η στεναχώρια σου? Κανονικά πρέπει να είσαι παλαβά χαρούμενη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
1: Πάρε παιδί μου, δεν βλέπω σωστά τη ζωή μου.
0: Τι Στοκχολμ σύνδρομο είναι αυτό? Λοιπόν, κάτι σε έχει πειράξει και θέλω να το διώξουμε αυτό και να φύγει κατήφια, να μείνει μόνο η χαρούμενη εύθυμη διάθεση.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ και τι όνειρο είδα.
0: Αυτό το όνειρο, ήτανε.
1: Μα δεν ξύπνησα με καλή διάθεση, πραγματικά.
0: Λοιπόν, αυτό θα κάνεις mind over body. Δηλαδή αυτό η κακή διάθεση, τώρα το καταλαβαίνεις ότι είναι χημική συνδυασμή στο μυαλό σου. Αυτό είναι η κακή διάθεση. Πρέπει εσύ από την άλλη να τον κοπανίσεις τον οργανισμό με σεροτονίνη, με ντοπαμίνη, με διάφορα τέτοια πράγματα, έτσι ώστε να είσαι χαρούμενη.
1: Ωραία, άρα να σηκωθώ να τρέξω, να πιω καφέ, τι άλλο?
0: Είσαι με τα καλά σου, τώρα στεναχωρηθήκαμε εμείς. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Πώς αλλιώς?
0: Θα σκέφτεσαι όμορφα πράγματα. Όμορφα πράγματα, δηλαδή. Έστω ότι έρχεται το τζίνι του πρωινού της Τετάρτης.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λέει, Ιωάννα μου, θα σου κάνω δύο χάρες. Τη μία την έχει καβάντζα. Θέλει να τη στείλει ένα ανώνυμο mail τώρα να πει θα φύγει. Αλλά θα σου κάνω δύο χάρες με τις οποίες, αν τη ζητήσεις, θα αλλάξει η διάθεσή σου. Τι θα ζητούσες?
1: Τι να ζητήσω?
0: Ναι.
1: Τι να ζητήσω? Πρώτα να ζητήσω πάρα πολλά λεφτά για να σταματήσω επιτέλους.
0: Τα λεφτά, τι θα τα κάνεις, θα τα πάρεις μαζί σου τα λεφτά, αφού δεν.
1: Να μην δουλεύω, ρε
0: θα
1: παιδί,
0: πεθάνει ο άλλος και θα του πάρεις τη σύνταξη, μη σε νοιάζει.
1: Α, εντάξει.
0: Έλατε, ωραία, έρχονται. Έρχονται, στον δρόμο είναι. Δηλαδή, πάμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά την ευχή.
1: Δεν θα βρω προκόπη με αυτό. Πρέπει πιο πολλά.
0: Ναι, αλλά θα βρεις κανένα προκόπη όμως. Δηλαδή. Και αν δεν είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι ολόκληρο χωριό στη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή, τέλος πάντων, το ξεπερνάμε αυτό.
1: Εννοείται. Θα πάει στο προκόπη.
0: Και στο Μαντούδι και στα αυτά. Πολύ ωραία.
1: Και στο Μαντούδι, φυσικά.
0: Και έχει και τον.
1: Και στη Στροφιλιά, παρακαλώ.
0: Στη Στροφιλιά, στις Ροβιές.
1: Ροβιές, βεβαίως, Καναθάδικα, Λίμνη. Θα τα πούμε όλα
0: πέφτει. Ναι, θα αρχίσουμε να λέμε όλη την Εύβοια τώρα. Okay. Λοιπόν, και το δεύτερο ποιο είναι, δηλαδή θες πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πόσο είναι τα πολλά λεφτά, δηλαδή με πόσα θα είσαι ικανοποιημένη?
1: Έτσι, 1-2 εκατομμύρια.
0: Εντάξει. Αυτά δεν είναι πολλά λεφτά. Αυτό είναι μια μικρή μεταγραφή στο μπάσκετ. Ζήτα, παιδάκι μου, αφού το τζίνι. Ζήτα 400 εκατομμύρια.
1: Αφού το τζίνι, 400 εκατομμύρια.
0: 500 ζήτα.
1: Πραγματικά. Ας δώσω, ρε παιδί μου, και στους υπόλοιπους. Εντάξει.
0: Ωραία. Σου έρχεται το αρχικό βάουτσερ της επιβεβαίωσης για το αίτημά σου. Θα δεις. Μοιάζει με δύο κοχώνας. Και είναι αυτά που θα πάρεις. Και έρχεται η επιβεβαίωση με mail σε λίγο. Λοιπόν, πολλά λεφτά και τι άλλο?
1: Το τρίτο, το μεγαλύτερο.
0: Αυτό θα σου έρθει, αλλά σου το δείχνει κάθε μέρα και συγχαίρεσαι. Οπότε δεν είναι τόσο ξένο.
1: Συγγνώμη, άμα είναι τότε οι ευχές μου να μου γίνουν, γιατί να τις λέω, όχι, δεν κατάλαβα.
0: Μα θα γίνουνε, τέτοιο... αλλά πας και εσύ και είσαι με τριόφρονο. Να ζήτα εκεί πέρα, να δόκεις πέρα δόδε.
1: Πώς ζήτησα, τι άλλο να ζητήσω.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, ζήτησαμε λεφτά, δηλαδή τι άλλο να σου κάνει το τζίνι.
1: Παγκόσμια ειρήνη.
0: Θες να βγεις και εμείς Πελοπόννησος. Δηλαδή είπαμε να σου δώσει 400 εκατομμύρια να το καταφέρει. Τώρα το άλλο. Έχεις ανταγωνισμό.
1: Δεν έχω.
0: Οι άλλες έχουν.
1: Μια χαρά.
0: Όχι εμφανισιακά. Νομίζω έχουν σπόνσορες τους λαχανέμπορες και εσύ δεν έχεις λαχανέμπορα. Ο δικός σου στο γραφείο πηγαίνει.
1: Κάνα τη ρέμπορα εγώ, ίσως από την Κιλίνη, ξέρω εγώ.
0: Α,
1: Τι, γιατί μόνο λαχανέμπορες δεν κατάλαβα.
0: Πότε έχεις διακοπές?
1: Από Αύγουστο. 1η Αυγούστου.
0: Πρώτη με.
1: Μία με.
0: 2. Σε λίγο καιρό θα είναι. Μία με 2 το μεσημέρι έχω άδεια. Μία με 18.
1: Μία με 18.
0: Α, θα κάτσει, θα ράξει, εντάξει.
1: Θα ράξω.
0: Πω, καταπληκτικό θα είναι. Και θα έχει και τον άλλο να μαζί.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Κρίμα την άδεια, ρε γαμώτο. Κρίμα. Ήταν αρκετό. Όλες τις μέρες
1: να τον έχω μαζί, όχι, ευτυχώς.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ. Δηλαδή να ευχαριστηθεί και εσύ λιγάκι. Και θα πάτε κάπου, έχετε κανονίσει.
1: Θα πάμε.
0: Πού θα πάτε.
1: Δεν σου λέω.
0: Έλα, όχι, σταμάτα. Πες μου να έρθουμε κι εμείς να βλέπουμε πώς περνάς άσχημα εσύ.
1: Δεν σου λέω, γιατί θα το μάθουν όλο το μέρος που είναι ωραία και θα έρχονται κι άλλοι.
0: Έλα, ρε, εσύ, αυτά θα βγουν ούτως ή άλλως σε κάτι άρθρα που βγαίνουν και λένε, ξέρω, 15 ήρεμες παραλίες στην Αττική που δεν έχουν κόσμο και πας και έχει αυτούς που έχουν διαβάσει. Τους υπόλοιπους 2 εκατομμύρια. Είναι καταπληκτικό. Έλα, ρε, εσύ, πες μου περίπου που είναι.
1: Θα σου πω, θα πάμε στα Πούλησρα.
0: Στα πουλήθρα. Έλα μου, η αρρώστια. Είναι κάτι ανάμεσα σε πουλή και ουρήθρα. Ναι, έχω πάει.
1: Ξέρεις που είναι.
0: Αμέ.
1: Άρα ξέρεις ότι είναι ωραία.
0: Ωραία. Άρα δεν θα μου πεις πού ακριβώς στο πουλή και στην ουρήθρα. Κάπου ανάμεσα. Πού?
1: Στο Φωκιανό, στο Κυπαρίσι. Όλα
0: ναι,
1: τα,
0: στο Κυπαρίσι θα πας κάποια στιγμή, όντως ούτως ή άλλως. Ξέρεις, υπάρχει ένα θαυμαστό στα Κυπαρίσια που δείχνει η κορυφή τους πάντοτε το βορρά. Είναι πηξίδα. Αν δεις τώρα που θα πηγαίνει συχνά στο νεκροταφείο, επάνω είναι όλα, έχουν μια κλίση. Δεν φταίω εγώ. Να σου πω κάτι. Αν μπλέξεις με φιλόσοφο, αυτά γίνονται. Φιλοσοφία, εστί, μελέτη, θανάτου. Πώς να το κάνουμε. Αυτό είναι το πανιαρχέ που είχαν δίκιο. Λοιπόν, και όλα τα Κυπαρίσια δείχνουν το βορρά. Είναι στραβοτσούτσου άμα τα δεις. Είδες μυστικιστική γνώση. Προσπαθώ για να έχεις για την άδεια τώρα. Γιατί τι θα κάνεις
1: δεν
0: εκεί πέρα.
1: Δεν μου λες καλύτερα τίποτα για το Φωκιανό. Και άστε Κυπαρίσι.
0: Ο Φωκιανός καλό παιδί. Δεν τον ξέρω, δεν ήμασταν συμμαθητές. Ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος. Αλλά καλό παιδί, αλήτης. Ωραία είχαμε περάσει. Ναι, στις Βρύσες.
1: Να πάω δηλαδή και εγώ, πούμε, να το γνωρίσω.
0: Να πας. Είναι ωραία περιοχή. Εσύ θα περάσεις καλά. Του αλουνού. Τέλος πάντων, πες το ότι τι ώρα που περνάς και εσύ. Οπότε δεν είναι.
1: Μια χαρά θα περάσει, είμαι σίγουρη.
0: Και αυτό θα γίνει αμέσως, δηλαδή με το που παίρνει, το που μπαίνει 1η Αυγούστου, σηκώνεστε, φεύγετε.
1: Όχι, με το που μπαίνει 1η Αυγούστου, περιμένουμε λίγο.
0: Α, κατά τις 16 του μηνός να πας 16 με 18.
1: Ναι, 18 και τελειώσαμε. Εντάξει,
0: να ξέρω πότε να σταματήσω τις εκπομπές, γι' αυτό το λέω.
1: Πότε σταματάς?
0: Δεν έχω ιδέα. Κάποια στιγμή τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, που θα πάω κι εγώ Πούλησρα να έρθει να συναντηθούμε, ναι.
1: Ωραία, εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Θα πάμε να φάμε μαζί.
0: Άστα να φάμε τώρα. Χορτάτος θα πάω. Βέβαια. Άλλα πράγματα.
1: Χορτάτος, εντάξει.
0: Εντάξει, αφού.
1: Θα το κανονίσουμε.
0: Μα άντε να πούμε. Πάμε να φάμε. Άμα φάω, εγώ μετά δεν μπορώ να ξέρεις. Θέλω να κοιμηθώ.
1: Α, είσαι από αυτούς.
0: Ναι, πάει το αίμα στο στομάχι και δεν πάει παρακάτω.
1: Ωραία, σταματάει. Μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει,
0: οκ. Το έχουμε. Φτιάξαμε τη διάθεση.
1: Εντάξει, κάτι.
0: Μην είσαι πια να πούμε μουντρούχο.
1: Θα προσπαθήσω κι εγώ, είπαμε. Θα βγω και θα τρέξω. Τώρα.
0: Ωραία, με το καλό. Και να βγεις χωρίς σου πιέ. Και αν δεν φτιάξει δική σου διάθεση, θα φτιάξει τον άλλον. Δηλαδή, κάπως θα γίνει.
1: Έστω, κάποιος να είναι καλά. Εντάξει, ναι.
0: Ωραία, ξεκίνα τώρα και τρέχοντας θα έχει φτάσει στα Πούλησρα. Νομίζω 1-2 Αυγούστου θα είσαι εκεί. Εύκολο.
1: Α, ναι, άμα ξεκινήσω τρέχοντας, ναι.
0: Καταπληκτικό. Πάρα πολύ χάρηκα, Ιωάννα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου εμπιστεύτηκε στη δυσανεξία σου.
1: Έτσι.
0: Ό,τι άλλο χάλια σου συμβεί, θα παίρνεις τηλέφωνο και θα σου θυμίζω για εκείνον. Ναι, και θα στεναχωριέσαι περισσότερο.
1: Δεν θα φτιάξει ποτέ η διάθεση.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Και να με πάρεις μετά τηλέφωνο να μου πεις πού στα πούλησα, θα συναντηθούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έλα, έλα, φυλάκια. Φυλάκια, φυλάκια, φυλάκια. Περιμένω, περιμένω. Περιμένω με το πουλί στρά στο χέρι. Εδώ πέρα έχω πάρει την κατάσταση του νομού, δηλαδή, μην νομίζετε. Να, εδώ η Νάντια λέει και εμείς θα πάμε στη συναυλία σήμερα. Νάντια μου, δεν την καταλαβαίνεις την ειρωνία. Δηλαδή, δεν το βλέπεις. Κάτσε, να σας προστατεύσω γιατί ενθουσιάζεστε και πάνω στον ενθουσιασμό σας παθαίνετε αυτό το εφηβικό να πούμε. Δηλαδή, τώρα έχουν κανονίσει όλοι να διασκεδάζουν εις βάρος της Νάντιας. Και δεν το, πάνω στον ενθουσιασμό της δεν το πήρε χαμπάρι, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να την προστατεύσουμε για μία ακόμα φορά. Θα σταθούμε ανάχωμα στην κακεντρέχεια, να πούμε, τον γύρω-γύρω όλοι και στη μέση και του Μανώλη. Χέρια πόδια στην αυλή και όλοι είναι με το καλύτερο. Ναι, Νάντια μου, καλημέρα.
2: Δεν το ξέρεις καλά, καλημέρα.
0: Μια χαρά το ξέρω, το δικό μου. Μπορώ να στο δείξω κιόλας. Δεν λέμε το ίδιο. Μάλλον, τέλος πάντων, πήρα να σε προστατεύσω.
2: Γιατί, τι
0: θέλουν να διασκεδάσουν εις βάρος σου.
2: Ποιοι?
0: Αυτοί, 8-0. Αλλά αυτοί που θα πάτε μαζί στη συναυλία.
2: Εγώ θα με ποιον?
0: Αυτό, 4-0. Νομίζω τα θέλει.
2: Άκουσα, θα είναι και ο Σταύρος και ο Κλήστος. Θα μαζί αυτοί, παρέα,
0: όλοι μαζί αυτοί θέλουν να εσερωνευτούν. Καθώς μετά στο τέλος της συναυλίας. Αυτό θα σου πούνε τι είδες. Δηλαδή δεν το βλέπεις.
2: Λες να είναι τόσο προκλητική.
0: Ναι, εσύ θα είσαι ούτως ή άλλως. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Έχεις αυτό το σύνδρομο της Jessica Rabbit που έλεγε It's not my fault, I was drawn this way. Τι να κάνει.
2: Εσύ πάντων, εγώ δεν είμαι πολύ απασχολή. Γιατί μπροστά εγώ με τέτοια ζέστη δεν θα πάω να στριμωχτώ.
0: Μπροστά δεν θα ζήσεις. Πίσω δεν θα βλέπεις.
2: Δεν πειράζει, δεν ξέρω τη μοίρα μου κάθε φορά στις συναυλίες. Δεν ξέρω.
0: Ωραία, να σου πω, εσύ ας πούμε είσαι Cure fan.
2: Μου αρέσουν και επειδή έτσι όταν άμεσα ότι έρχονται και ναι, δεν τους έχω δει.
0: Ναι.
2: Είπα να πάω, ναι. Με παρέτρενε και εδώ η προϊσταμένη μου. Οπότε κλείσαμε μαζί τα εσύ.
0: Είναι αλήτησα και η προϊσταμένη.
2: Είναι.
0: Θα πάτε κορίτσο παρέα.
2: Όχι, εκείνη θα έρθει, θα συναντήσουμε εκεί. Εγώ θα είμαι με τον Πάνο. Θα πάω με κόσμο.
0: Και πώς θα σας φλερτάρουμε τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε.
2: Δεν πάω για αυτά.
0: Καλά, θέλοντας και εμείς σου είπα, you were drawn this way, δεν φταίς. Έτσι σε ζωγραφίσαν ο Θεός με τα χρώματα της ψυχής και του ουρανού και διάφορα τέτοια πράγματα.

0: Όχι, όχι, όχι.
1: Για την
0: αυτά
1: Παρασκευή.
0: Είναι το γνωστά εδώ.
1: Α, οκ. Okay. Θα χαρώ πάρα πολύ πάντως να χοροπηδάς, να κοπανηθείς, να το ευχαριστηθείς. Θα έχει μασκαλίλα. Εσύ δεν την πάρεις χαμπάρι, μόνο την ποδαρίλα θα αντιληφθείς.
0: Δεν θέλω σχόλια για το ύψος μου. Θα είμαι κάτω-κάτω, χαμηλά να μην με βλέπουν.
1: Ναι, και εκεί θα βιώσεις πραγματικά το. Γιατί η ένταση, ξέρεις, τον κάπα-γκούπα από τα ηχεία, περνάει από τις δονήσεις στο έδαφος του. Όσο πιο κοντά είσαι στο έδαφος, τόσο πιο πολύ βιώνεις το χλακαχλούλα.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό. Πήρες φραπέ με γεύση φουντούκι?
0: Δεν το βρήκα στο δικό μου το σούπερ μάρκετ.
1: Έτσι είχα πάθει και εγώ στην αρχή και το ψάχνα. Είχα μπει απελπισμένη μέσα να πούμε σε όλα και γαμώ το που το έχετε, αλλά μου το φέρανε τελικά.
0: Α, το φέρανε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το βρήκα εκεί. Δεν το ζήτησα να το φέρουν, βέβαια.
1: Σου προτείνω. Είναι καταπληκτικό. Και θα πάω να πάρω και αυτό που είναι καραμέλα και θα τα ανακατεύω.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Είναι καραμέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Καραμέλα είναι πιο φαν.
1: Ναι, αλλά θέλω το in the mix να δω, γιατί έχω δοκιμάσει από τον Τίμι να πούμε διάφορα τέτοια. Ναι, και μαζί νομίζω θα είναι καταπληκτικό.
0: Και θα βάλεις μια κουταλιά καραμέλα, μια φουντούκι, δύο κουταλιές φραπέ.
1: Θα βρω την αναλογία πάντοτε. Προσπαθώ έτσι, θα το βρω. Να σου πω τι θα φορέσεις. Θα φορέσεις πράγματα. Άμα πας στους Cure θα πρέπει να βάλεις οπωσδήποτε κάτι με παραμάνες.
0: Ιταλικά. Νομίζω που φοράνε άλλα ντάλα. Όχι, κάτι απλό και άνετο.
1: Τι
0: έχει ζέστη, ξαναλέω.
1: Όχι, παιδάκι μου, να πούμε. Πρέπει να βάλεις παραμάνες, σου λέω.
0: Δεν θέλω, δεν θα πάω έτσι.
1: Μα αφού είσαι φαν.
0: Καλά, εντάξει, γιατί δεν είπα εγώ ότι πρέπει να. Μήπως να βαφτώ. Και όπως βάφεται έτσι, αυτός δεν θα υδρώσει σήμερα, να ξεβάφεται.
1: Όχι, βάζουν κάτι ειδικά που δεν. Ναι, ναι, που δεν βγαίνουν. Θα τα δεις.
0: Και εγώ έχω ένα τέτοιο.
1: Και στο Σταύρο, και ο ίδιος. Τι έχεις?
0: Έχω ένα τέτοιο σπρέι που το ψεκάζει και μένει το μακιγιάζ ψεγάδιες του.
1: Σοβαρά, ονομάζεται Fixative. Είναι για αυτούς που ζωγραφίζουμε κάρβουνο. Αλλά μένει για πάντα, δεν ξέρω τι είναι.
0: Με fix ξεκινάει, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λένε.
1: Fix the face λέγεται. Είναι. Α, το είχαν πάρει.
0: Πόσα κοινά. Είδε πόσα κοινά έχουμε.
1: Καλά, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Και εσύ τώρα είσαι στο γραφείο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ρε γάμο το, γιατί δεν είσαι τηλεργασία?
0: Αύριο. Δεν έχω αυτό το
1: μήνυμα. Όχι, ρε γαμώτο. Πάνω που ήθελα να σου πω διάφορα πραγματάκια τώρα που θα σου να σπίτι. Γιατί τώρα στο γραφείο δεν γίνεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Με πειράζει, με ενοχλεί. Τι δεν πειράζει?
0: Ότι θα πάω μάλλον και με τρένο μετά.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Θα πέρασω υπέροχα από εκεί, πιστεύω.
1: Θα πας με το τρένο μέχρι το Φάληρο και να κατέβεις να πας με τα πόδια.
0: Τι να κάνω, αφού.
1: Έχεις δει τι γίνεται στις συναυλίες με το τρένο?
0: Το έχω δει.
1: Να σου πω, θα κάνεις.
0: Τώρα σε λίγο καλύτερη φάση.
1: Θα κάνεις.
0: Δεν προλαβαίνει τώρα ο Πάνος να γυρίσει να βρεθεί με περισσότερο.
1: Πώς δεν προλαβαίνει? Πώς δεν προλαβαίνει? Να αφήσει την απογευματινή γκόμενα να έρθει να εξυπηρετήσει εσένα. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Να έρθει να σε πάρει, να σε παρατήσει εκεί, να σε παρκάρει, να φύγει και να έρθει μετά να σε πάρει και πάλι.
0: Τώρα κι εσύ.
1: Τι, εσύ με τον τρόπο σου δεν μπορούσες να με πάνω να ταλαιπωρηθώ, δηλαδή. Τι να κάνω.
0: Δεν μπορώ, εντάξει, αυτός το ταλαιπωρηθεί. Δουλεύει κατευθείαν εκεί να
1: δουλεύει
0: πάει.
1: Τώρα, να... Έλα τώρα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, οκ, okay, ναι.
0: Δουλεύει. Και αυτός μια σχετική κίνηση να πάει να παρκάρει εκεί.
1: Ναι. Γιατί δεν έχει. Δεν έχει κάποια γκόμενα στο Φάληρο που να έχει πάρκινγκ.
0: Δεν είναι στο Φάληρο, παιδί μου, στην αυλία.
1: Πού είναι?
0: Είναι στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ είναι.
0: Άμα ήταν Φάληρο, θα πρέπει να ταξίδι.
1: Θα πα με το τρένο στο ΑΚΑ, είσαι με τα καλά σου. Ελπίζω να μην
0: λέω.
1: Έχει κόσμο, πραγματικά, δηλαδή για σένα.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, στο ΑΚΑ είναι φανταστικό.
1: Κιούρ στο ΑΚΑ και θα κάτσετε και οι 10 στι κερκίδε να το κάνουν.
0: Όχι, όχι, όχι, απέξω.
1: Γιατί τώρα το βλέπει είναι λίγο. Δηλαδή,
0: εντάξει Μετάλλικα, εντάξει Ραμστάιν. Και πολύ χαμό.
1: Εντάξει η αναβίση. Τι μήνυμα στέλνουμε στον πλανήτη? Ήρθαν οι Κιούρ και ήμασταν 10. Θα κάνει η απόλυτη Ελληνίδα στάρ και θα είναι το μισό Μαρούσι. Είναι πρόβλημα. Τέλος πάντων. Να φορέσεις.
0: Δεν είχαμε όμως εισιτήρια για τη VC6, προλαβές.
1: Τι, εγώ έχω προλάβει, έχω πάρει μέσα στους VIPs.
0: Μπράβο.
1: Very important, Πέτρακας. Ναι, ναι, όχι σαν το άλλο ξαδέρφια μου.
0: Μπράβο, τυχαία.
1: Έχω πάρει μπροστά.
0: Μπράβο σου.
1: Έχω και μάλιστα στις ανάποδες θέσεις για να κοιτάω το pit. Εκεί στο 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, ξέρεις που κάνουν γύρω-γύρω και σκοτώνονται, να πούμε στο ξύλο κτλ.
0: Μπράβο, πρέπει να ανυπομονείς.
1: Έχω και ανυπό και μονή τεραστίων διαστάσεων. Τα έχω και τα δύο μέσα μου, τα έχω χωρίσει για να έχω χώρο να τα βάζω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο περιμένω.

0: Το λάμπω από τη χαρά μου, λάμπω όταν σε θέλω, λάμπω όταν δακρύζω. Λάμπω. Εκεί, εμένα και μεταξύ αυτό το λάμπο με ωμέγα μου θυμίζει την κυρία Παπαλάμπρενα, να πούμε, στο χαϊδευτικό της. Και φαντάζομαι πάντοτε κάποια χαμηλόστιθη χωριάτισα με ένα τσεμπέρι και φασολάκια στην ποδιά. Λαμπό και στο χωράφι λαμπό και στο κοπάδι λαμπό με τη γραβιέρα λαμπό. Δηλαδή...
1: Διέλυσες τώρα.
0: Και not be unheard.
1: Το διέλυσες.
0: Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο να μου πεις πώς πέρασες.
1: Τα νέα. Έχω πλήρη ρεπορτάζ.
0: Και αφού θα πας τώρα στο ΟΑΚΑ με το τρένο, να σου πω κάτι. Παίρνα πριν από ένα μπακάλικο εκεί πέρα, θα πάρεις δύο-τρεις συσκευασίες αλάτι. Θα βγεις που θα βγεις παστή. Δηλαδή.
1: Α, έλα, σταμάτα. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερα.
0: Ναι, γιατί δεν θα πάει κόσμος. Αλλά άμα είστε πάνω από 500, θα είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα. Και θα το πάρω και από τα μισά. Αν χωρέσω να μπω.
0: Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω και φωτογραφία αυτή τη φορά. Όχι σαν τους Μετάλλικα που δεν μου στείλες.
1: Εγώ δεν τραβάω φωτογραφίες. Βάζω τον πάνω για αυτές τις δουλειές.
0: Αυτό.
1: Ξέρεις.
0: Θέλω τον πάνω να μου τραβήξει καμιά δεκαπενταριά από τις υπόλοιπες που θα βλέπει εκεί πέρα να μου τη στείλει. Γι' αυτό το λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Μπράβο αυτό. Κατάλαβε λίγο πώς θα τραβήξει εγώ φωτογραφίες. Τα χέρια μου σου να την τόση.
0: Θα τραβήξει και θα μου λες να, αυτό τον αστράγαλο είχα μπροστά. Να, κοίτα μια μάρκα. Δηλαδή εύκολο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Φιλάκια πολλά. Να περάσει υπέροχα.
1: Φιλιά. Να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια σου, ξινή. Γεια. Γαμώτο. Πήγε για και μισή. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Και κάποια στιγμή είχαμε και το χαλί. Τώρα το έχουμε. Άραγε. Άραγε. Α, το έχουμε. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στις 9.30. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε το επόμενο break μας. Να παίξουμε Cure. Επειδή έρχονται σήμερα να κάνουμε αυτό το πραγματάκι που το κάνουν όλοι. Όταν όποιο συγκρότημα έρχεται, είμαστε πολύ fans. Οπότε. Θα προσπαθήσω εδώ να βάλουμε Κιούρτζεν. Γιατί να μην βάλουμε. Θεραπείες θα σας βάλω. Ξεκινάμε με Imodium. Συνεχίζουμε με Προκτοσυναλάρ. Βλέπω όλο εκεί έχετε αρρωστήσει. Αλλά τέλος πάντων, θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τσου τσου τσου τσου

0: κάθε φορά που ακούω αυτές τις μυστικιστικές μουσικές ελεγίες που έχουμε διαλέξει σαν τραγούδια για τα μουσικά breaks, σκέφτομαι εμένα και το Σταύρο να κάνουμε headbanging, τζάμπα πιτηρίδα, χωρίς μαλλιά. Αλλά έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα, καθώς μια φορά είχα αγοράσει προφυλακτικά χωρίς να έχω γκόμενα. Δηλαδή, εδώ έχω κάνει το σεξ χωρίς ίντερνετ, ρε. Εδώ θα κολλήσουμε το χαλί. Το χαλί. Είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 22 λεπτά της εκπομπής, τα τελευταία 22 λεπτά του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Στα μέσα ακριβώς του καλοκαιριού, άντε να σμπρώξουμε να περάσει πιο γρήγορα. Το Γιούγκο, όχι, χοντρή κυρία. Το καλοκαίρι εννοούμε να έρθει το, να έρθουν τα πρωτοβρόχια, να πάθουμε την κατάθλιψη των εορτών μετά το Χριστουγέννων. Να έρθει η πρωτοχρονιά, να φιληθούμε, να ψάχνουμε το φλουρί στη Βασιλόπιτα. Δηλαδή, αν έχει σχέδιο και στόχο, όλα γίνονται. Τα έχω δει εγώ στα motivational videos αυτά. Πάω και μπαίνω στο YouTube, αλλά μου πετάει κάτι διαφημίσει ανάμεσα. Και πάνω που είναι να πετύχω, να πούμε, τους 4-5 βασικούς μου στόχους, πάω και παίρνω ένα γιαουρτάκι, να πούμε, και έναν ωρό, ένα σέρουμ για τις ρητίδες. Και για κάποιο λόγο δεν φτάνω στην πορεία μου, γαμώτο. Τι μου τα μπερδεύετε, ρε. Τι μου τα μπερδεύετε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Τηγανητό Φραπουτσίνο για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, ο Κωνσταντίνος του λέει: κυρία Ιωάννα, κύριε Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Λέει: καλές διακοπές. Κάτσε, ρε, τι έγινε, φεύγεις? Όχι ότι στεναχωρηθήκαμε, να πούμε. Δηλαδή, με μεγάλη χαρά το λέμε. Μακάρι. Γιατί είχε μία ειρωνία αυτό το πράγμα τώρα, το καταλαβαίνετε. Και δώσ' μου σημασία, ξέρετε, αυτό το. Ναι, εντάξει, οι ευαισθησίες μου, τα λατώματά μου είναι ότι είμαι ευαίσθητος, ότι πληγώνομαι εύκολα, εμπιστεύομαι τους ανθρώπους και παγκόσμια ειρήνη. Δηλαδή, ρε Κωνσταντίνε, πώς να σε βγάλουμε εμείς Πελοπόννησος, αγόρι μου? Έχει κάτι πιο άντρες από σένα. Τι να το κλέψω, πώς. Έχει πάρει και τους τυρέμπορες οι άλλοι από τη Λίμνο. Δηλαδή, πού να τους βρω εγώ τώρα, τους άλλους? Οι λαχανέμπορες έχουν βάλει καθρεφτάκια στα χωράφια, να πούμε, για τον ήλιο. Δεν έχουμε σπόνσορες. Όχι, ρε γαμό, το πάει ο Κωνσταντίνος. Έλα, ρε. Κρίμα, κρίμα. Α, το ξεπεράσαμε όμως με κέφι και ενθουσιασμό. Μισό λεπτάκι εδώ πέρα, η Μαρίτα εδώ προσθέτει: μην είσαι μίζερος, μωρέ, λέει. Μια χαρά πήγαμε και ήρθαμε, λέει, τρένο στους Μετάλλικα. Τίποτα δεν πάθαμε. Τίποτα δεν πάθαμε. Είσαι με τα καλά σου. Μπήκες μέσα στο τρένο ή σου να απόξω σαν τους Ινδούς στα βαγόνια? Γιατί απ' έξω συνήθως δεν παθαίνω τίποτα. Το πολύ πολύ να πέσει κάποιος κάτω. Η μέσα είναι το πρόβλημα. Που μπαίνεις ένας και βγαίνεις 7-8 κολλημένοι. Εγώ είμαι μίζερος κακομύρης. Είχα προσπαθήσει να πάω στους Ραμστάιν με το τρένο. Και ήταν υπέροχα. Ομολογώ ότι τελικά, εντάξει, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Βέβαια πήρα ταξί για να πάω. Και μετά γύρισα με τα πόδια. Καταπληκτική διαδρομή. Και μη είχε πιάσει και κατούριμα στη Βεϊκού. Να πούμε, εσείς που έχετε το τροχόσπιτο στον παράδρομο της Βεϊκού, να ξέρετε, λειτουργήσα σαν λαμπραντόρ. Είναι και λίγο δικό μου πλέον. Ο Κωνσταντίνος που λέει: sorry, είμαι σε meeting. Άσε μας, δηλαδή τι, ότι δουλεύεις? Μπορείς να απαντήσεις το μήνυμα? Δηλαδή, ή αυτούς τους έχεις γραμμένους? Αν ακούτε εκεί στο meeting του Κωνσταντίνου, να ξέρετε, δεν έχει πάρει χαμπάρι ο άνθρωπος. Φταίει ότι τον έχετε και απ' έξω από την πόρτα και περιμένει. Δεν έχει καταλάβει. Στο έλξατε και οθήσατε. Αυτός νομίζει ότι πρέπει να σύρει δεξιά και αριστερά. Παίξτε και στον Κωνσταντίνο, ρε παιδιά, οι υπόλοιποι στο meeting. Έλα, να έρθει και ο Κωνσταντίνος να παίξει μαζί σας. Να, έλα Κωνσταντίνε, παίξε με τα παιδάκια. Και η Μαρίτα προσθέτει, λέει: μέσα και βρήκα και να κάτσω. Καλά, εντάξει, κάποιος απελπισμένος θα υπήρχε, Μαρίτα μου. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που, ειδικά μετά τις συναυλίες που είναι η σεροτονίνη στα ύψη, δεν έχουν κριτήριο αισθητικό. Σίγουρα μπήκε στο τρένο. Γιατί έχει κάτι παρκαρισμένες μπουλντόζες εκεί δεξιά και αριστερά από το ΆΚΑ. Μήπως άκουγες τις στάσεις? Δηλαδή, έλεγε Πατήσια, Άγιος Νικόλαος, Καρεκλάτο, Ιεραποστολικό. Δηλαδή, τα άκουγες αυτά από τα ηχεία? Ήταν μόνο δικιά σου έτσι έμπνευση? Δεν μπορώ να σας καταλάβω ώρες, αλλά πολύ πολύ το χαίρομαι. για κάποιο λόγο που δεν το ξέρω, αλλά δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς. Είμαστε όλοι μαζί στο ψάξιμο. Μισό λεπτάκι να πάρουμε και μια έτερη, να πάρουμε μια αντρική άποψη τώρα, γιατί έχουμε γκώσει στη μασχάλη που μυρίζει φρούτα του δάσους από πάνω, γιατί από κάτω έχουν σαπίσει, και στη σεροτονίνη να πούμε. Πάμε να πάρουμε λίγο τεστοστερόνη, λίγο, όχι πολύ, γιατί θα πάθει τίποτα, μετά θα βγει. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Άκου χαρά που έχει. Τελευταία μέρα ισχύει αυτό?
1: Βέβαια.
0: Είναι
1: δεν ισχύει.
0: The last day. Είσαι έτοιμος για την άδεια?
1: The last day. Πανέτοιμος. Πανέτοιμος. Να μην δω άνθρωπο.
0: Ναι. Δεν πιστεύω
1: να μην ακούσω.
0: Να δουλεύεις τίποτα τώρα. Έχεις κάτσει και ξύνεσαι.
1: Τώρα δουλεύω.
0: Άσε μας.
1: Τώρα δουλεύω στη
0: γάλα. Άσε μας, δεν τα πούμε. Τώρα τελευταία μέρα.
1: Έχω βγάλει. Δουλεύω.
0: Τι έχεις βγάλει? Τι βέβαια.
1: Έχω βγάλει κάτι καντήλες στα χέρια, φυγικές, μια χαρά, ωραία όλα.
0: Να σου πω κάτι, ρε εσύ, δηλαδή τη μία βγάζεις κάτι στα μποτίνια σου που μπήκε μέσα το χορταράκι. Τώρα στα χέρια σου βγάζεις εξέματα. Δηλαδή τι είμαι στην τούλη, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Κάποιοι άνθρωποι,
0: ναι,
1: ή κάποιοι ακροατές σου, είμαστε και από τα βόρεια προάστια, δεν είναι όλοι τώρα.
0: Ναι. Αυτά παλιά που ήσουν απλεμπαίος και έμενες να πούμε σε κάτι άλλες περιοχές. Δηλαδή σπυράκι έβγαζες μόνο αν 15 δηλητηριασμένα κουνούπια. Ήρθανε για φακούλα τα παιδιά.
1: Τι θα γίνει με τον Πετσούτσο, όλο θα πεις το θέμα και δεν λες τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: τι θα πρέπει να κάνω?
0: Το θέμα με τον Πετσούτσο είναι, θα κάτσετε να σκεφτείτε λιγάκι. Και θα μου στείλει ο Νίκος ο Πετσούτσο από την μεθεπόμενη εβδομάδα, γιατί θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Θα σας πει πρώτον όλα τα ζώδια του καλοκαιριού, δευτερευόντως πώς θα περάσετε, και θα κρίνει ανάλογα με τον εκφερόμενο δικό σας λόγο τα βαθύτερα ψυχολογικά σας αίτια.
1: Οπότε να πούμε και εμείς τα δικά μας, ρε παιδί.
0: Οπότε θα χρειαστεί να μου στείλετε εμένα, να μου στείλετε ο καθένας ένα ηχητικό, αλλά να είναι ώρα. Δεν χρειάζεται γεια σου, Αλέξανδρε Μοκώστα. Δηλαδή θα πείτε και μερικά πράγματα για τον εαυτό σας και μετά θα ρωτήσετε τι θέλετε να μάθετε, δηλαδή ποιο είναι το θέμα που σας απασχολεί. Και ο Νίκος.
1: Οπότε εγώ θα σου πω. Ναι.
0: Στην τελευταία μας εκπομπή θα είναι εδώ και θα τα αποκαλύψει όλα.
1: Οπότε εγώ θα σου πω κάποια βασικά πράγματα. Είμαι ο Κώστας, είμαι καραφλός.
0: Εντάξει,
1: είμαι από τα βόρεια προάστια, βγάζω σπυράκια.
0: Δεν είσαι από τα βόρεια, πλεμπαίος ήσουν να πούμε όλα τα χρόνια. Στον απόπατο πηγαίνατε, που μου θες τώρα και ηλεκτρική θερμενόμενη λεκάνη. Τις παλαμίτσες έβαζες στην πορσελάνη για να ζεστάνεις ποπούλι. Τα ξέχασα αυτά?
1: Αυτό. Στα βάση μέσα έτρεχα.
0: Τι?
1: Στα βάση μέσα έτρεχα, στα πίσω τα χορτάρια.
0: Γι' αυτό δεν καίγονται. Κοίτα να δεις. Λοιπόν. Και τώρα έβγαλες καντήλες στα χέρια και τι κάνεις τώρα, βάζεις φουσιντίν, τι...
1: Τίποτα δεν κάνω, τώρα κάθομαι και τώρα φύγω ένα σιγάρο βασικά, όπως ναι, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μιλάω στο τηλέφωνο με το αγαπητό μου Αλέξανδρο Πετράκια.
0: Α, καταπληκτικά περνάς. Και έχεις ετοιμαστεί για την άδεια, είσαι ψυχολογικά έτοιμος ότι από αύριο θα κοιμάσαι σαν το ζών. Μέχρι το μεσημέρι.
1: Δεν θα κοιμάμαι, Αλέξανδρο, πρέπει να σηκωθώ να σ' ακούω.
0: Ναι, θα σηκώνεσαι, θα ακούς, θα βγάζεις τη μάντη βόλτα και μετά ξακοιμάσαι.
1: Τη μάντη, άστο για τη μάντη, θέλεις, ε?
0: Τι?
1: Μας κάνει ό,τι θέλει και μας δουλεύει ψηλό γαζί, και εμένα και την Κατερίνα.
0: Έτσι πρέπει, αυτό είναι το σωστό. Άρα έχετε μια αρμονική συμβίωση.
1: Τι σου κάνει?
0: Τι σου κάνει? Σε κοίταγε στα μάτια και γλυφότανε μόνη της. Ηρωνία, το κάνουμε και τα δικά μου.
1: Έκανε κακάτι μέσα στο πολυκατοικία.
0: Ωραία. Δεν φταίει το σκυλάκι.
1: Δεν την πήρα χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Ποιος
0: θέλει ακριβώς? Κάτσε ρε εσύ Κώστα, τώρα έτσι έστω ότι πίνεις ένα σοκολατούχο, κάνεις και το τσιγάρο που κάνεις, έχεις το έγκζεμα και σου έρχεται. Και δεν προλαβαίνεις, τι θα κάνεις? Δεν θα πεις Mayday, Mayday, θα ανοίξεις τις πύλες να βγει ο κόσμος. Τις κολάσεις
1: εγώ,
0: βέβαια,
1: ναι,
0: με ωμέγα.
1: Αλλά... Εγώ...
0: Άργησες.
1: Εγώ ναι, αλλά...
0: Ναι.
1: Κοίτα, εγώ ναι, αλλά... Εκείνη το κάνει επίτηδες γιατί δεν θέλει να βγει. Λέει, τα έκανα τώρα, γίναμε πίσω.
0: Λοιπόν, είναι δική σου ευθύνη, διότι πρέπει να αντιμετωπίσει τη βόλτα σαν κάτι παλαβά ευχάριστο. Έχεις τρίτς μαζί σου όταν βγαίνετε βόλτα.
1: Τα έχουμε δοκιμάσει κι αυτά. Τα τρώει και γυρνάει πίσω.
0: Ναι, αλλά θα είναι κάτι χαρούμενο. Δηλαδή, που κάνει τσισάκια θα τρώει τρίτς. Θα την πλακώνει στα φυλάκια και στα μπράβο, μάντι μου και τέτοια. Δηλαδή θα κάνει τα κακάκια της και άλλα τρίτς και άλλα φυλάκια. Όχι στα κακάκια, στη μάντι. Μην πάρεις τίποτα.
1: Είναι δόλιο σύχαμα. Ναι. Είναι δόλιο σύχαμα. Είναι πρώην κοπριτό αδέσποτο κάθαρμα.
0: Ναι.
1: Και από το μάτι φαίνεται, μας δουλεύει ψηλό γαζί. Από το μάτι την καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ χειριστική.
0: Είναι τα red flags της σχέσης. Θέλει λίγο δουλίτσα παραπάνω από σένα, για να, στο έχω ξαναπεί. Δηλαδή, ό,τι κάνετε τώρα τον πρώτο καιρό, θα είναι το pattern για πάντα. Μήπως επειδή τα σκυλιά αντιγράφουν τη συμπεριφορά, μήπως είχες κάνει εσύ κάποια στιγμή κακά σου στην πολυκατοικία, το είδε το σκυλάκι και σου λέει για να το κάνει ο Κώστας, ας το κάνω κι εγώ.
1: Όχι, όχι μωρέ, εντάξει, απλά να σου πω κάτι. Εμείς την πήραμε 4-4 μηνών.
0: Ναι.
1: Ήρθε σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς ήταν, πού ήταν, πού την είχαν, πώς την είχαν. Απέκτησε κακές συνήθειες.
0: Ωραία.
1: Και επιμένει σε αυτές.
0: Αυτές κόβονται. Θέλει παλαβή υπομονή, ειδικά τον πρώτο καιρό. Άμα θες να σου δώσω το Μέρλιν που έρχεται περήφανος και μου φέρνει το κακάκι της χελώνας. Για κάποιο λόγο λες και του είπα: εγώ πήγαινε βρες το κακάκι της χελώνας και φέρτο. Δηλαδή ήταν μια στόχη.
1: Ναι, αλλά βγαίνει. Όχι, εντάξει. Και αυτός ο καημενούλης ήταν αδέσποτος.
0: Αυτός ήταν και ήταν και περισσότερο καιρό. Ήταν 1,5 χρόνο αδέσποτος. Έχει κάτι παράξενο. Βλέπει γριά και ορμάει απάνω. Ξέρω όλες τις γριές από τις περιοχές. Είναι απίστευτο πράγμα. Αλλά κάποιο.
1: Σύνταξη. Ο Μέρλιν δεν φτάνει που σε φέρνει κοντά στις όριμες κυρίες, αλλά εσύ τίποτα.
0: Τι να κάνω, εσύ. Να σου πω κάτι, ηλικιακά έρχομαι και εγώ κοντά τους. Δηλαδή δεν τον είχα ανάγκη. Τέλος πάντων, να πας το βράδυ να πάρεις τα εξέματά σου και να πας και εσύ στους Cure.
1: Μάλιστα. Στους Cure θα πήγαινε, Αλέξανδρε, να σου πω, γιατί δεν μ' αρέσουν πολύ.
0: Γιατί δεν πας?
1: Όχι όλα τους βέβαια. Γιατί είναι 90 ευρώ η αρένα.
0: 90 ευρώ η αρένα.
1: Λίγο...
0: Τόσο φτηνά είναι.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Για τους Cure. 90 ευρώ νομίζω θεραπεύεις και τα εξέματά σου. Σου μένουν και λεφτά να πούμε για το σύγκαμα που έχεις. Δηλαδή...
1: Για μένα είναι πολλά. Εντάξει, όσο και να τους αγαπάω για αυτά, όχι. Είναι πολλά λεφτά.
0: Όχι για σένα. Εσύ, το Βορείο Προαστίων, εσύ. Και είναι 90 ευρώ ποτέ. Δηλαδή, τι αηδίες είναι αυτά που λες, Κώστα μου.
1: Πάντως, περίμενε. Κάθε, δεν ξέρω, εντάξει, δεν σου αρέσουν εσένα, αλλά όσοι πάνε. Σίγουρα θα το ευχαριστηθούν γιατί παίζουν και πολλή ώρα και είναι αγέραστοι παρόλο το παρουσιαστικό τους που έχουν γίνει λίγο σαν κολόγιες.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας αντιμετωπίζεις έτσι τους παραγωγούς του Athens Free Radio. Γιατί κάνουμε ραδιόφωνο και δεν λέμε το ίδιο. Χίλιες φορές να έρχονται όλοι γερασμένοι γιατί έρχονται οι ξένοι γέροι ενώ οι δικοί μας περιμένουν το sold out. Δηλαδή το βλέπεις.
1: Δεν έχουμε εμείς μόνο. Τι να έχουμε.
0: Πώς δεν έχουμε. Πότε είναι το απόλυτο sold out? Πότε είναι επιτέλους το σημείο αναφοράς που κάνανε το sound check Metallica? Είχαν δοκιμάσει το χώρο η Rammstein και θα έρθει το απόλυτο ελληνικό sold out. Το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, πότε είναι? Κάποτε εκεί είναι.
1: Μιλάμε για τους...
0: Για τους Βυσάλικα. Πού θα έρθουνε το... Δεν θα γίνεις κακομοίρας. Πάντως είσαι πανέτοιμος. Η Κατερίνα είναι ψυχολογικά έτοιμη. Τώρα που έχεις άδεια, κάνω μια παρένθεση. Είναι πολύ πολύ καλή ευκαιρία. Γιατί δεν θέλει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή μία-δυο εβδομάδες τα έχεις καταφέρει. Να περάσεις πολύ χρόνο με τη Μάντι. Σε φάση εκπαιδευόμαστε.
1: Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Και να μάθεις να μην κάνεις πλέον τα κακάκια σου, Κώστα μου, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Δηλαδή θα σου πάρει δύο εβδομάδες ή θα τα καταφέρεις.
1: Με έκανε ρεζίλι. Τα μάζεψα.
0: Σιγάρε, έκανε ρεζίλι. Τι έκανε, βγήκε το σκυλί να πούμε με δαγκωμένη την dick pic να πούμε στο στόμα να τη δείχνει στου ανθρώπου. Έλα τώρα.
1: Μα τα έκανε στο χαλάκι έξω από την πόρτα του πρώτου ορόφου.
0: Ωραία.
1: Του διαμέρισμα.
0: Καλά του έκανε. Αυτοί είναι γέννημα θρέμα βόρειο προαστιώτε. Καλά του έκανε. Και είναι και στριμμένοι να πούμε, να σου πω. Στον πρώτο είναι?
1: Όχι, εντάξει.
0: Εσύ σε ποιο λόγο είσαστε?
1: Το δεύτερο.
0: Έτσι, άσεμα το με τους πλεμπαίους τους από κάτω να είχαν λεφτά να πάρουν τον τρίτο. Καλά τους έκανε.
1: Εντάξει, Αλέξανδρε. Δεν θα τους χαίσουμε κιόλας τους ανθρώπους.
0: Όχι εμείς, η Μάντι. Εσύ είπαμε στην είσοδο απ' έξω στο πεζοδρόμιο. Τώρα δύο εβδομάδες θα τα καταφέρεις. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή αρχή, μισό παιχνίδι.
1: Το σύμπαν.
0: Έβγαλες τώρα τις φουσκάλες στα χέρια, τι έβγαλες? Σου δείχνει πώς θα περάσεις. Όλοι ξέρουμε τι τράβηξες για να περάσεις τις φουσκάλες στα χέρια. Όλοι το ξέρουμε. Φιλιά,
1: έχω
0: πολλά.
1: Να τραβήξω ακόμα.
0: Φιλιά. Καταπληκτικά και ό,τι θέλετε για εκπαιδεύσεις και τέτοια. Είμαστε εδώ. Να και η Νάντια που προσθέτει, λέει: μετά εντάξει, θα με γυρίσει ο Πάνος. Στο πήγαινε μόνο θα πάω με τρένο. Προσέξτε τώρα αυτό για τη δόλια εκφορά λόγου. Το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή. Ξερνάμε μυστικιστική γνώση και ειδικά σχέσεων. Ο μόνος που χαμογελάει με αυτό και κουνάει το κεφάλι του πάνω κάτω είναι ο Πάνος. Καθώς αν το διαβάσετε απλά το μήνυμα, φαίνεται ένα μήνυμα. Απλά πιστοποιούμε το πώς θα πάω και πώς θα έρθω. Δηλαδή, μετά εντάξει, θα με γυρίσει ο Πάνος. Στο πήγαινε μόνο θα πάω με το τρένο. Δηλαδή, ότι απλά μας λέει η Νάντια, άμα χαθεί, δεν τη έχουμε βάλει και το τσιπάκι να πούμε να τη βρούμε. να ξέρετε ότι έχω πάει με το τρένο και γυρνάω με το αυτοκίνητο. Αυτή είναι η σωστή εκφορά, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Ας πάμε να το διαβάσουμε τώρα όπως το εννοεί η Νάντια. Εντάξει, μετά θα με γυρίσει ο Πάνος. Στο πήγαινε όμως θα πάω με τρένο. Αλλάζει με μιας. Όλη η χαρτογράφηση των εκφράσεων του προσώπου. Οι δεσμευμένοι φίλοι έχετε βάλει λίγο τα κλάματα. Οι αδέσμευτοι φίλοι έχετε βάλει τα δυνατά σας για να δεσμευτείτε και να κλαίτε κι εσείς μαζί με τους υπόλοιπους. Δηλαδή υπάρχει ένας αλτρουισμός, υπάρχει ένα τέτοιο. Φτάνοντας στο τέλος εκπομπής και επειδή μου το θύμισε ο φίλος μας ο Κώστας, στο τέλος του Ιουλίου, απλά θέλει προεργασία αυτό για να συμβεί. Στο τέλος του Ιουλίου, την τελευταία μας εκπομπή θα την κάνουμε παρέα με τον Νίκο Πετσούτσου. Το μεγάλο ρεπόρτερ, ερευνητή, καταθέτει σπέρματος σε διάφορες τράπεζες και διάφορα τέτοια πραγματάκια και φίλο καρδιακό εδώ της εκπομπής. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε εσείς για να έχουμε την άμεση ανταπόκριση του Νίκου, θα κάτσετε να σκεφτείτε έτσι. Αρχικά θα ασχοληθεί με το ζωδιακό σας κύκλο και τα λοιπά και το πώς θα περάσετε το καλοκαίρι με τη μυστικιστική γνώση που έχει. Θα χρειαστεί λοιπόν εσείς να μου στείλετε εμένα ένα ή δύο ηχητικά, δεν μας νοιάζει. Όσο περισσότερο να ξέρετε είναι τόσο καλύτερο. Που θα λέτε γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Νίκο. Θα μας πείτε μερικά πράγματα για τον εαυτό σας, για τα όνειρά σας. Δηλαδή χρειάζεται ένας μικρός μονόλογος, ένα λογίδριο μικρό για να έχει ο Νίκος να πιαστεί. Σαν χειρολαβή, φανταστείτε το. Για τις ψηλές κοπέλες είναι που απλώνετε το χέρι σας και μυρίζουμε τις μασχάλες σας. Για τις κοντές κοπέλες είναι που απλώνετε το χέρι μας και εμάς ο μαγαζάτορας που έχει βγει προς τα έξω από τα μαγαζιά τα ανοιχτά τίνει μια χείρα βοηθείας. Ο Νίκος λοιπόν χρειάζεται λίγο παραπάνω μπλα μπλα από εσάς, το ηχητικό που θα μου στείλετε, να μας πείτε μερικά πράγματα για τον εαυτό σας, τι θέλετε να κάνετε το καλοκαίρι, πώς βλέπετε την ερωτική σας ζωή, διάφορα τέτοια πράγματα. Να έχει λίγο υλικό, θα μου το στείλετε εμένα και στην τελευταία μας εκπομπή. Παρέα με τον Νίκο Πετσούτσου θα τα αναλύσουμε όλα. Επειδή αυτό για να συμβεί χρειάζεται απίστευτα πολύ χρόνο και δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου, αλλά δεν πειράζει. Να τα σκεφτείτε, θα μου τα στείλετε. Και τέλος Ιουλίου, εκεί κάποια στιγμή που θα σταματήσουμε τις εκπομπές, θα κάνουμε ένα πανηγυρικό. Θα έχουμε κλαρίνα. Έχω κάτι γνωστές, πρέπει να τις πάρω τηλέφωνο, ήταν καταπληκτικές. Θα έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Τζάμπα, προβατίνα. Έχω κάτι γνωστές, δηλαδή το ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει τίποτα. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και σήμερα. Έλα ρε γαμώτο. Σήμερα ήταν πραγματικά, θα ξαναχουζουρέψω εγώ αύριο να το ξέρετε, γιατί ήταν, πήγε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα. 10 είναι ρε καραγκιόζι. Εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με την καινούργια μας την εκπομπή της Πέμπτης. Σήμερα δεν έχει εκπομπή ο Σταύρος γιατί θα πάει στους Κιούρ. Μεγάλος άνθρωπος, τον κουβαλάτε πέρα δόθε να πούμε. Δηλαδή μην τον ταλαιπωρείτε, να δεν το βλέπετε. Αυτά. Και φυσικά όπως κάνουμε κάθε φορά στο τέλος εκπομπής, πάμε για το ούτρο. Από πού είναι? Από εδώ είναι. Αν τύχει σήμερα και βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας, τα βήματά σας θα σας οδηγήσουν μπροστά σε εκείνην η οποία σας κοιτάει με τα ματάκια τζι τα μπυρμπυλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι την ουρίτσα να πηγαίνει πέρα δόθε, το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον αέρα, τσι χαροπέτσι τσι οπλίτσες να κάνει τσικου τσικου τσικου τσικου στο χορταράτσι. Αν την δείτε λοιπόν και σας ξεστομίσει, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil!
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Ο Τάκης είναι διακοπές, ο Ντίμης είναι διακοπές, ο Τζίμης είναι διακοπές και ο Σταύρος. Είναι το αγαπημένο μου καραφλό αρμαντήλο. Αχ! Τραγούδι αποφώνησης. Τραγούδι αποφώνησης. Καλά ρε, εντάξει να, εντάξει. Δεν φτιάξαμε και νόστιμο αρακά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Emergency.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.